Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Κυριακή και το Κόρυφος News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

0: Συγγνώμη, κύριε. Ποιος είστε?
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

στο φεγγαριό της γειτονιάς. Θα ακούγε τη φωνή μου με ένα ζεϊμπέκικο σκοπό. Θα ακούς τη μουσική μου.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: Και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυφος News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

88, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.

Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.
1: Έλα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυθος News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: www.breakfm.gr

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Και κάθε σοβαρή εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της, όπως έτσι και εμείς, δεν μπορούμε να μην έχουμε ένα θέμα σε σχέση με τον ζωδιακό κύκλο. Και αυτό που βρήκα, διάλεξα και έτσι έπεσε στην αντίληψή μου και με εντυπωσίασε και το ήθελα, ήταν να δούμε ποιο είναι το πιο στραβό ξυλό ζώδιο. Ποιο είναι ο πιο στραβός, ποιο είναι ο πιο ανισόρροπος, παιδί μου. Ποιο είναι ο πιο αυτός που δεν αλλάζει με τίποτα, που κρατάει κακία, λέει, μέχρι το 2099. Πω, πω, πω. Έχει τέτοιο ζώδιο. Είναι ο Σκορπιός, λέει. Αυτή τώρα που γράφουν τα ζώδια, είχε ένα γκόμενο ή μια γκόμενα Σκορπιό με την οποία χωρίσανε και επειδή θέλουν τώρα να τον τυμπούνε, γράφουν ένα τέτοιο, φαντάζομαι. Ας είμαστε, λέει, ειλικρινείς, όλοι έχουμε ένα φίλο που πάντα έχει δίκιο, δεν σηκώνει μήκος στο σπαθί του και αν το πατήσει τον κάλο, σε διαγράφει από τη ζωή του. Είναι λοιπόν αυτό το ζώδιο, είναι Σκορπιός. Αυτό είναι πολύ πεισματάρης, κρατάει μούτρα για πάντα.

Είπαμε ότι έχει προχωρήσει πάρα πολύ η τεχνολογία και η ψηφιακή πολιτική στην Ελλάδα, αλλά αυτά που συμβαίνουν μας ξεπερνάνε. Σε 5 λεπτά βλέπεις τις κλήσεις και τα πρόστιμα στο gov.gr από την ΑΔΕ. Η διαδικασία μπορεί να γίνει τόσο από το gov.gr όσο και από την πλατφόρμα MyAD. Ανοιχτή είναι πλέον η δυνατότητα προς τους πολίτες να ελέγξουν αν χρωστούν κλήσεις ή πρόστιμα μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του δημοσίου. Τόσο απλά πράγματα. Μπαίνετε, βλέπετε. Τώρα θα μου πει κάποιος, αν μπω μέσα και δείξει ότι δεν χρωστάω, αυτό τι σημαίνει ότι δεν χρωστάω? Όχι. Αυτό σημαίνει ότι ίσως δεν χρωστάς. Γιατί μπορεί να σου έρθει κάτι από το 1985 που είχες ένα αυτοκίνητο εσύ και το έχει οδηγήσει ένας άλλος και να πάρεις μια κλήση, να σε θυμηθούν. Δεν σημαίνει ότι δεν το γράφει εκεί, δεν ισχύει. Γι' αυτό μην ξετσουτσουνίζετε. Δείτε εκεί τι έχετε και ο Θεός βοηθός.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Υπάρχει ένας κύκλος και αυτό είναι η ζωή. Η μοίρα η δικιά μας, σπασμένο γυαλί. Η σκέψη μου ορίζει την κάθε στιγμή. Γι' αυτό υποφέρω και λείπεις εσύ. Θέλω να είσαι δικιά μου, το δικό μου παιδί. Να είσαι ο ήλιος που φωτίζει τη γη. Η αλήθεια στο ψέμα, το καλό στο κακό. Θέλω πάντα για πάντα να σε έχω εγώ.

Έρχεται τώρα μια είδηση στην ραδιοθεραπεία από αυτές που μου αρέσουν πάρα πάρα πάρα πολύ και θέλω να, έτσι, να πλαισιώνουν πάντα την εκπομπή. Η Goldie Hawn είπε για τον Kurt Russell ότι με ελκύει πάρα πολύ σεξουαλικά μέχρι και σήμερα. Το βρίσκω απίστευτα όμορφο. Τον σέβομαι επειδή πιστεύω ότι είναι καταπληκτικός άνθρωπος, είπε για τον επί 42 χρόνια σύντροφό της. Παιδιά, αν αυτό δεν είναι εξαιρετικό, δηλαδή να είσαι 42 χρόνια με έναν άνθρωπο, εδώ στις 42 μέρες τους βαριούνται, μας βαριούνται, τους βαριόμαστε, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Μετά από 42 χρόνια να τον βρίσκεις ακόμα ελκυστικό και να σε βρίσκει ελκυστική και η σχέση να έχει όλα τα στατικά που χρειάζονται για να είναι αρμονική. Μπράβο, και η αλήθεια είναι, να σας πω τώρα και κάτι, ζηλεύω.

Διαβάζω και θέλω να μοιραστώ μαζί σας το απλό κόλπο, λέει, για να χορταίνεις ύπνο ακόμα και αν κοιμάσαι λίγες ώρες. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό? Δεν είναι πάντα, λέει, θέμα ώρων, είναι θέμα κύκλων. Και αυτό αλλάζει τα πάντα. Αν ξυπνάς και είσαι κουρασμένος ή κουρασμένη, παρότι έκλεισες 7 ή 8 ώρες ύπνου, δεν φταίς εσύ. Όχι. Φταίει ο τρόπος που μετράμε τον ύπνο μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν λέτε σχεδόν ποτέ ότι ο ύπνος δεν μετριέται σωστά με ώρες, αλλά με ολοκληρωμένους κύκλους REM. Τι λες? Λοιπόν, τι είναι αυτή η κύκλη? Ο ύπνος μας χωρίζεται σε κύκλους που διαρκούν περίπου 90 λεπτά. Κάθε κύκλος περιλαμβάνει ελαφρύ ύπνο, βαθύ ύπνο και τέλος REM. Το στάδιο που ξεκουράζει τον εγκέφαλο, επεξεργάζεται τα συναισθήματα και φορτίζει μπαταρίες. Αν ξυπνήσεις στη μέση ενός κύκλου, ειδικά πριν ολοκληρωθεί το REM, νιώθεις εξαντλημένος, πιο βαρύς κτλ. Ακόμα και αν κοιμήθηκες πάρα πολλές ώρες. Παιδιά, ισχύει αυτό. Εγώ το έχω πάθει. Να έχω κοιμηθεί πολλές ώρες και να σηκωθώ κουρασμένος. Άπειρες φορές. Και έχει συμβεί επίσης να κοιμηθώ λίγες ώρες και να σηκωθώ ξεκούραστος. Λέει, αντί να κοιμηθώ 7 ώρες, πες θα κοιμηθώ 4 ή 5 ολοκληρωμένους κύκλους REM. 4 κύκλοι είναι περίπου 6 ώρες και 5 κύκλοι είναι περίπου 7,5 ώρες. Άρα κάθε κύκλος είναι περίπου 90 λεπτά. Ακόμα και 6 ώρες ύπνου σωστά τοποθετημένες μπορούν να σε κάνουν να νιώθεις πολύ πιο ξεκούραστος από 8 ώρες. Να το εφαρμόσεις. Υπολόγισε τι ώρα πρέπει να ξυπνήσεις, μέτρα πίσω ανά 90 λεπτά, επέλεξε την ώρα που κλείνει ολόκληρο τον κύκλο, όχι, λέει, να κάτσεις κάτι στη μέση, άσε 10-15 λεπτά να σε πάρει ύπνος και δοκίμασε. Δηλαδή περίπου, αντί λοιπόν για 90 λεπτά, κάντο, ρε παιδί μου, πώς το λένε, κάντο 100 λεπτά για να προλάβεις να ξυπνήσεις, κατάλαβες. Ωραίο είναι αυτό, έξυπνο, δοκιμάστε το εσείς, θα το δοκιμάσω κι εγώ.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε, Μανώλης Ευστρατιάδης, ή ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, ραδιοθεραπεία με εψιλον γιώτα γράφεται, ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

2026 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Break FM 100,8.
3: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Εδώ, εδώ, εδώ. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, όπου, μα όπου, μα όπου λέω, και αν φτάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Και πιστέψτε με, ναι, το σήμα του Break FM ακούγεται παντού. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Τώρα ναι, θα τις χρειαστούμε γιατί θα πρέπει να τις απολαύσουμε. Καλοκαιριάτικα, έρχεται το καλοκαίρι.

φυσικά το στολίδι της παραλίας του Λουτρακίου, το μαϊστράλι μας, που μας διαφημίζει σε όλο τον πλανήτη και τη φιλοξενία του, για την εξυπηρέτησή του, για το σέρβις, αλλά και για τις υπέροχες γεύσεις. Εδώ κάθε πρωί ο κύριος Κώστας στην παρέα μας. Ναι, ναι, ναι. Ξεκινάει την ημέρα του και αυτός μαζί μας, φορτώνει τις μπαταρίες του. Και ώσπου να ξεκουραστεί μια μέρα, δύο, να πάρει μια ανάσα, βραδερφέ. Τσουπ, να έρχεται πάλι το Σαββατοκυριακό. Και τώρα το καλοκαιράκι, φουλ, πατημένο τον γκάζι. Και τώρα που το καλοκαιράκι, μάλλον η τουριστική περίοδος είναι και τους 12 μήνες στο Λουτράκι. Κάποτε λέγανε, ναι, άντε να έρθει ο Οκτώβριο, όχι, άντε να έρθει ο Σεπτέμβριος, λέγανε κάποτε. Μετά λέγανε, άντε να έρθει ο Οκτώβριος, να ξεκουραστούμε. Μετά, άντε να έρθει ο Νοέμβριος. Τώρα δεν προλαβαίνουν ούτε καν να το σκεφτούν εκεί στο Λουτράκι. Και αυτό είναι καλό, γιατί αυτό και το ζητούμε, έτσι. Να έχεις επισκέπτες, να έχεις δράσεις, όπως έχει ο Δήμος Λουτρακίου, όλο τον χρόνο. Την πόλη του Αποστόλου, του Δευθνού Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου, με την πολύ καλή θέα, τους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη, που είναι και σήμερα κοντά σας από το Χόλιγου της Ευρώπης στον Ακροκόρινθο. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε, μάλλον, γιατί εσείς κάποιοι είσαστε από τα αγριά χαράματα εδώ και μας περιμένατε. Ήδη μας στέλνετε και τις καλημέρες σας. Εμείς ήρθαμε καθυστερημένα, οπότε καλώς σας βρήκαμε.

Λοιπόν, καλημέρα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Μαθήτριες, μαθητές, γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς. Τυχερές και τυχεροί, γιατί η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη αρχίσει. Έχουμε μπει στις τελευταίες μέρες της σχολικής χρονιάς.

Καλημέρα σε όλους τους σχολικούς τροχονόμους και φυσικά τα σχολικά λεωφορεία. Έτσι θα μην ξεχνιόμαστε. Στα σχολικά λεωφορεία του Home Educators Αγωγή που είναι σε πλήρη δράση αυτή την ώρα και μας ακούνε. Οδηγοί, συνοδοί, μαθητές, μαθήτριες, εκπαιδευτικοί καθοδόν για το Home Educators Αγωγή. Καλημέρα βέβαια και σε όλα τα σχολικά του ΚΤΕΛ Κορινθίας και όχι μόνο, και σε όλη την οικογένεια του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Να μην ξεχνιόμαστε. Με τους αρχηγούς, τον Άρη τον Κατσαβρέα που είναι κάθε πρωί εδώ στην παρέα μας με το 109 λεωφορείο του ΚΤΕΛ, αλλά και τον Γιάννη τον Αθόρυβο με το 152 από Νεμαία. Το δρομολόγιο Νεμαία Κόρινθο δηλαδή. Καλημέρα και στον Κανέλο που τον βλέπουμε σχεδόν κάθε μέρα εδώ στο ιστορικό δρομολόγιο της Καλλιθέας, το VIP δρομολόγιο, και φυσικά τον Κωστάκη, τον VIP οδηγό, τον VIP διαδρομών, και τον Μάριο, τον φίλο μας. Εντάξει, εμφανίζεται κάπου κάπου, αλλά όχι την ώρα της εκπομπής. Εντάξει, δεν έχουμε παράπονο. Γενικότερα όλη την οικογένεια του ΚΤΕΛ Κορινθίας την καλημέρα μας. Έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Καλημέρα σχολικές καθαρίστριες.

και φυσικά στους σχολικοκηλικιάρχες ή σχολικοκαψιμιτζίδες. Όπως θέλετε, πέστε το. Αυτοί όμως είναι τυχεροί γιατί μετράνε και αντίστροφα. Γι' αυτό τελειώνει πιο γρήγορα το σχολείο. Έτσι, τυχεράκιδες, τυχεράκιδες. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, και ο Νικολάκης, ναι. Τρελαίνεται. Απ' τη χαρά του που τελειώνουν τα σχολεία. Λες και πάει σχολείο, καταλάβατε. Τι έχουμε πάρει. Καλημέρα γενικότερα εσάς που είστε στους δρόμους, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, όπου και να πηγαίνετε. Προσέξτε όμως, και λέω προσέξτε, γιατί οι δρόμοι μας κρύβουν πολλές παγίδες. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην οδήγησή σας. Δεν θα κουραστούμε ποτέ, μα πάρα. Ποτέ να το λέμε αυτό. Ναι, ναι. Όλα και όλα. Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Δημητράκη τον Κομνηνό, που είναι και σήμερα εδώ ο Δημητράκης. Κάθε πρωί πριν την ανατολή του ηλίου μας στέλνει την καλημέρα του για να πάει καλά η μέρα. Και σήμερα βέβαια έχει και δίκιο, γιατί θα έχουμε και ηλιακάδα. Έθριος καιρός. Ναι, ναι. Εντάξει, κανονικές για την εποχή θερμοκρασία.

Για να δούμε τι καρτούλα μας έχει στείλει σήμερα. Ναι, όχι, που δεν θα στείλει, ναι. Α, ωραίο, καφεδάκι, καφεδάκι. Λοιπόν, τι λουλούδια αυτά, ρε Δημήτρη, πού τα ξέρουμε εμείς. Ωραία είναι, ωραίο χρώμα έχουν. Ροζ. Απολαύστε τη ζωή και όλα όσα έχετε. Καλημέρα, με αγάπη και υγεία, όμορφη Τρίτη, λέει Δημήτρης Κομνηνός. Γεια σου ρε Μιτσάρα, ωραία τα λέτε φιλαράκο μου, ωραία τα λες. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στην Ταμάρα. Έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Καλημέρα και στο Γιαννάκη.

Να, ο G-Pap εδώ στην παρέα μας. Πρωινός, πρωινός και σήμερα. Μας έχει στείλει την καλημέρα του. Καλημέρα. Καλή τρίτη με αγάπη. Τι είναι λουλούδια, τι λουλούδια μαργαρίτες είναι αυτές, τι είναι ρε Γιώργο? Πού στο χωριό στον Αγιάννη είναι αυτά? Βγαίνουν, δεν ξέρω. Ο ελληνικός καφές πολύ ωραίος, με καϊμάκι έτσι όπως μ' αρέσει. Τυχερέ. Ωραίο καφεδάκι σου έχουν φτιάξει Γιώργαρα, μπράβο. Ναι, ναι, ο G-Pap, ο G-Pap στην παρέα μας. G-Pap και G-Pap εκεί, duo G-Pap. Στο συνεργείο φανοποιείο, duo G-Pap στο πεδίο βολής.

Να και ο Κώστας Καρούνης μετά την Ανατολή του Ηλίου. Καλημέρα φίλε και καλό ξεκίνημα, καλή εκπομπή. Γιώργο, βάλε νότι ένα τσιγκανάκι. Τι σου είπε, τι, για πες μου.

Ένα τσιγκανάκι είπε. Αυτό, αυτό. Να και ο Κώστας εδώ, ο VIP οδηγός. Καλημέρα σε όλη την παρέα μας, λέει. Καλημέρα, ρε Κώστα, καλημέρα. Ναι, ναι, ο VIP οδηγός των VIP διαδρόμων. Είδες, εγώ σε καλημέρα σας, σε πρόλαβα, ε. Βέβαια, την έχεις στείλει πιο πρωί. Αλλά εγώ τώρα την είδα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό δρομολόγιο και σήμερα, Κώστα. Να σε καλά, ευχαριστούμε.

Να και η Αγγελική και αυτή από τα αγρία χαράματα. Καλημέρα, καλή και ευλογημένη Τρίτη με υγεία. Καλημέρα στους κύριους Μπάμπη και Άρη. Δεν μπορώ να καταλάβω πού τον βλέπεις τον Μπάμπη εσύ, Αγγελική. Πώς ξέρεις κάτι που δεν ξέρουμε εμείς? Πες το μας, σε παρακαλούμε. Γιατί ο Άρης είναι εδώ, μας στέλνει την καλημέρα του. Ο Μπαμπίνιος, έχουμε χάσει τα έγνη του. Από τώρα κλείνει ένα μήνα. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Παγκόσμια μέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου. Παγκόσμια μέρα οικογενειακού γιατρού. Και Παγκόσμια μέρα ευγενούς άμυλας. Ένα τραγούδι, Αθήνα σε βαρέθηκα, από την Ρία Χελιδόνη. Ωραία, το θυμάμαι. Λοιπόν, πιστεύω το τραγούδι να μην τελειώνει, λίγα να πω το όμως. Ευχαριστώ πολύ. Το ευχόμαστε και εμείς, το ευχόμαστε.

reality το έχουν πει, εκτός από αυτήν που μαζέτησες, Αγγελική. Απ' τη Ρία, ναι. Δηλαδή, άμα δεν αποχαιρετώνει, δεν νομίζω σε πειράζει, ε.

Να και ο κύριος Κώστας εδώ. Εμείς το καλημέρισαμε. Καλημέρα Γιώργο, σήμερα επέτει ο γάμου. Ωλαλα. Πριν 41 χρόνια με την Κατερίνα μου. Μόνο. Μόνοι μας λέει. Χωρίς τίποτα, αλλά μας βοήθησε ο Θεός και είχαμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Κύριε Κώστα, να ξέρετε, τίποτα δεν χαρίζεται. Έτσι. Με αγώνα και εσείς πραγματικά έχετε αγωνιστεί πολύ. Απλά ο Θεός ανταμείβει. Και πάει με το δίκαιο και με το σωστό πάντα. Καλημέρα, καλημέρα. Να ζήσετε πάντα ευτυχισμένοι, μονιασμένοι και αγαπημένοι. Και όπως καμαρώνε την κόρη σας, να καμαρώσετε και την εγγονούλα σας τώρα, την Κατερίνα. Να και ο κύριος Τάσος Σιάρκας εκπομπωσικών εδώ. Καλημέρα Γιώργο και καλή εκπομπή. Καλημέρα σε όλους τους φίλους του Disco Break FM. Καλημέρα Παναγιώτη. Πώς τα λέει, πώς τα λέει. Ακούς Παναγιώτη πώς τα λέει. Τον ακούς. Disco Break FM. Ρε,

Ακούς Παναγιώτη, άκου να μαθαίνεις, άκου να μαθαίνεις. Disco Break FM ο Τασούλης, μπράβο του. Καλά, άμα πλακώνεις ζαμπονοτρόπιες και τις βουγάτσες. Έχει έμπνευση ρε παιδί μου, έχει έμπνευση. Λοιπόν, καλημέρα φίλε, καλημέρα σε όλους και ειδικά στον κύριο Σιάρκα, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα, καλώς ήρθες. Να είσαι καλά. Ναι, ναι, ναι.

0: Να και ο κύριος Άρης εδώ. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι είναι κάθε πρωί εδώ στην παρέα μας. Για να τον ακούσουμε.
1: Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές σου. Εμείς εδώ πηγαίνουμε το δρομολόγιο μας. Μετράμε αντίστροφα, λίγες μέρες έμειναν. Καλοκαιράκι έρχεται, τα παιδιά το περιμένουν πώς και πώς. Διακοπές λένε, νησάκια λένε, ξεκούραση λένε. Πείτε καλημέρα στον κύριο Γιώργο.
2: Καλημέρα κύριο Γιώργο.
1: Καλημέρα από όλους μας, από το λεωφορείο 109, από τον Κάπτεν Άρη και από μένα. Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή, καλή τρίτη.
3: Κοπάνα, τι ώρα θα γίνει η κοπάνα.
1: Δεν μπορούσε να μην μου το χαλάσει, έπρεπε να ακούσουμε την αγριοφωνάρα του. Καλημέρα Γιώργο.
0: Λοιπόν, ναι, καλημέρα παιδιά, καλημέρα παλικάρια μου, καλό δρόμο, καλό σχολείο, άντε τελειώνουνε. Θα λιώσετε στην παραλία το καλοκαίρι. Λοιπόν, καλημέρα, συνοδό του κύριου Άρη. Καλημέρα και στον κύριο Άρη το ζηλιάρι, άκουσε εκεί, κοπάνα εγώ. Επειδή φεύγω ένα λεπτό, δύο νωρίτερα, τι να πουν οι άλλοι, που την κοπανάνε στη μέση της εκπομπής. Ή την κοπανάνε με το που ξεκινάμε και ακούν την καλημέρα τους, φεύγουνε. Δεν έρχονται άλλοι καθόλου, όπως ο Πάρης του Τσακπίνο Καργαλιάρης που εμφανίστηκε τώρα σαν να μην τρέχει τίποτα. Καλημέρα στο 109. Καλημέρα και στον Γιώργο από το Φρούν των Εξαμιλίων. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους και καλή εκπομπή να έχεις, λέει ο Γιώργαρος. Καλημέρα Τζόρτζ. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο το τίμα εκεί στο φούρνο. Στον Δημήτρη, στον κύριο Αντώνη, στην κυρία Αντίνα. Γιορτάζει μεθαύριο, ε! Έτσι. Ωραία. Να τη χαίρεστε, αν και θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι τώρα. Ναι, πάμε στο τραγουδάκι που διάλεξε ο φίλος μας ο Κώστας Καρούνης, να πάρουμε και εμείς μια ανάσα και να επιστρέψουμε μετά. Ναι, θα επιστρέψουμε μετά, θα ακούσουμε και το μπάριτο Ζαχμίνο Γαργαλιάρη που εμφανίστηκε. Ναι. Ο αρχηγός Κοπάνας, αρχηγοπανατζής.

0: Break FM 100,8.
1: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
2: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
1: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
3: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.
8: Break FM 100,8.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

0: Υπουργείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: www.breakfm.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ναι. Καλημέρα. Το λέμε σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Σας έλεγα ότι ήρθε ο Πάρης ο Τσαχμίνο Γαργαλιάρης με την αγελάδα του σήμερα. Ναι. Πού την έχει κρυμμένη ρε Πάρη και δεν την έχουμε δει? Σε είδα καβάλα στην αγελάδα. Τι πράγμα είναι, βάλει καβαλάνε άλογα.

0: τι βρήκε στην Αγελάδα δικιά σου είναι. Πώς τη λένε, για πες μας. Λοιπόν, θα μας τα πεις μετά, γιατί τώρα πάμε να σε ακούσουμε.
1: Καλημέρα, ένα και καλή εβδομάδα στον κύριο Κομπανατζή του Break FM. Την καλημέρα μου στον Κωστάκι μου, μου τον Καρούνι, στον Μπαμπίνιο που είναι χαμένο εδώ και χρόνια, στον Νικολάκη και ένα αφιερωμένο τραγουδάκι στο Γιαννάκι που έχω δίπλα μου.
0: Γεια σου ρε, πάρει τσαχπίνιο γαργαλιάρι και καρδιοκατακτή με την αγελάδα σου. Ναι, ναι, γεια σου, γεια σου. Σε είδα, σε είδα, σε είδα.

Να καλημερίσω ένα πολύ καλό μου φίλο που μας ακούει καθοδόν. Χρόνια, χρόνια. Πόσα χρόνια έχουν περάσει, δε πρόεδρε. Κάποτε δίναμε και ραντεβού τα βράδια. Ελεύθερη τότε. Τώρα συναντιόμαστε έτσι, καθοδόν μόνο τα πρωινά. Αυτός καθοδόν, εγώ εδώ τα πρωινά. Όμορφες αναμνήσεις και πολύ καλός φίλος. Χαίρομαι, χαίρομαι φίλε μου, να είσαι καλά. Έτσι και υγεία, με υγεία πάνω απ' όλα. Τι κάνει η νύχτα, μυρίζει για σημεία. Εντάξει, εντάξει, αγαπημένος καλλιτέχνης, για πάμε να τον ακούσουμε. Με άλλο τραγούδι βέβαια, γιατί τώρα έχουμε βρει τα πατήματά μας στους δρόμους μας.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία. My
1: perfume. Και τώρα που το θυμήθηκα, φίλε μου, η τελευταία μας νυχτερινή συνάντηση ήταν στο Αμαντίδη, έτσι. Μπράβο. Σύμπτωση, ε. Ναι, στο φίλο στο Θέμη ήταν Αμαντίδη. My perfume on my skin.

Καλημέρα, καλημέρα. Το λέμε σε εσάς που άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήλθατε. Ωραία μέρα σήμερα, αποφεληθείτε από την ημέρα. Αρπάξτε την ευκαιρία από τα μαλλιά. Ματμαζέλ, όλαλα.

0: Να καλημερίσουμε και την Αγγελική 2 που πήγε στην παρέα μας τώρα. Καλημέρα, καλή Τρίτη, Αγγελική 2. Μόνο ευχάριστα ακούσματα στη μέρα μας. Καλημέρα, όμορφη και χαρούμενη Τρίτη. Ρε τη γιαγιάκα. Με δύο τηλέφωνα γιαγιάκα. Μπράβο. Και ραδιοφωνάκι μπροστά. Με κεραία τριαντάφυλλο. Ωλαλά. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Καλημέρα, καλημέρα. Και σε Αγγελική μου. Ωλαλά. Και η Μαριεύη πρωινή, πρωινή και σήμερα. Έτοιμη με καλή διάθεση να μοιράζει χρήμα. Το διαισθάνομαι. Όμορφη καλημέρα φίλε μου Γιώργο.
1: Όπα, πού τα παιδιά.
0: Ήρθε. Καλημέρα, καλημέρα Μαριεύη. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Σε να δεις να σε δω στην επόμενη εκδήλωση του, των αστυνομικών. Έτσι. Αυτή ήταν σε ένα χρόνο. Καλημέρα και στον έρωτα της ζωής σου. Που υποθέτω ότι θα μας ακούει καθοδόν αυτή την ώρα. Ο φίλος μας ο Λίας ο Κρυμπάρδης, με τις υπηρεσίες να αξιώνουν το 24ωρο και το Pullman. Να και ο Σταύρακας εδώ. Άλλη μια μέρα θα ταξιδέψουμε σε πελάγι μουσικής με καπετάνιο τον Γιώργο Ναστούλη που τον αγαπούμε ούλη. Ούλη, ούλη, ούλη. Τον Γιώργο τον Ναστούλη. Όμορφες καλημέρες σε όλους τους νταραβεριτζίδες, καψιμιτζίδες, σχολικοκυλικιάρχες, σχολικούς τροχονόμους, κοπανατζίδες, αντικοπανατζίδες και παπατζίδες. Ο Μπαμπίνιο έφτασε τον Μιχαήλ στην κοπάνα. Μπα όχι, ο Μιχαήλ είναι τετράμινο, πάει για τετράμινο τώρα. Ναι, ναι. Για να δούμε πώς είναι. Όχι ρε παιδιά, όχι, όχι. Από 10 Φεβρουαρίου έχουμε χάσει τα έγκλη του. Ο Μπαμπίνιος τώρα κανένα μήνα έχει. Εντάξει, έχει δρόμο ακόμα. Μ' αρέσει ότι μετά το Πάσχα θα έρχονταν εδώ κοντά μας. Λοιπόν Σταύρο, σε λίγες μέρες θα πάθουμε κατάθλιψη. Γιατί θα χάσουμε τους καψιμιτζίδες, τους σχολικοκυλικιάρχες, τους σχολικούς τροχονόμους. Θα μείνουμε με τους νταραβεριτζίδες, τους κοπανατζίδες, τους αντικοπανατζίδες και τους παπατζίδες.

Ναι, ναι, ναι, πάμε, πάμε να ακούσουμε τώρα τραγουδάκι για τη Μαριεύη. Που έχει καλή διάθεση, θετική ενέργεια σήμερα για να αρχίσει να μοιράζει χρήμα. Έτσι, να ανεβάσουμε λίγο τα decibel.

0: Big FM 100,8.
1: Έτσι, έτσι, ωραίο, ωραίο τραγούδι. Ναι, ναι, ναι. Είναι τραγούδι της εποχής. Άμα.

και καρτούλες πρωί πρωί. Σαν να μύρισε καφές λέει. Ώρα να τον απολαύσουμε, ελληνικότατος έτσι. Ναι, ναι. Δεν βγάζει καρδούλες από μέσα ρε παιδί. Εμένα γιατί ο καφές ο ελληνικός ποτέ δεν βγάζει καρδούλες από μέσα. Θα μου πείτε τη συνταγή. Ναι, σήμερα όντως πίνω καφεδάκι ελληνικό. Άρχισε να κρύωνει τώρα. Καλημέρα με αγάπη, καλή τρίτη μας λέει η φίλη από το Λουτράκι. Α, και άλλη μια χαρούμενη. Όμορφη, χαρούμενη και ευλογημένη να είναι η μέρα μας. Πάντα με ευγνωμοσύνη στο Θεό που μας τη χάρισε. Πολύ σωστό. Και μπράβο σου που το πες. Βάλε γλυκά πονούσε λέει το μαχαίρι τόλης. Τώρα μας ισοπεδώσες. Καρουνή κομματάρα έτσι. Γλυκά πονούσε το μαχαίρι. Έσταζε μέλι μαχαιριά. Από αυτά που τα βάζαμε τα βράδια και ξημερώναμε στις βραδινές εκπομπές. Τώρα μας ισοπαίδωσες. Έλα. Την άλλη. Την άλλη. Και την αστερομάτα λόγω πόντου σήμερα. Ωραία. Οκ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην ώρα. Ναι, θα πάμε. Θα πάμε στην ώρα. Θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα. Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Γιατί φίλες και φίλοι, έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 9. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 076 302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
9: Break FM 100,8.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη. Ωραία μέρα σήμερα, εποφεληθείτε τι, εποφεληθείτε από αυτήν την ημέρα. Ναι, ναι. Όλα και όλα.

Τρίτη σήμερα 19 Μαΐου είναι του Αγίου Πατρικίου, του Ιερομάρτυρος, των Αγίων Θεογνώστου και Θεοκτίστου, νεομαρτύρων, και του Αγίου Μενάνδρου σήμερα. Σπάνια ονόματα, έτσι. Μένανδρος. Έχετε συναντήσει πολλούς στη ζωή σας. Μένανδρους. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Πατρίκιος, ο Πάτρικ. Ο Πατρίκος, ο Πατρίκης, ο Πατρίτσιος, ο Πατρίτσις, η Πατρικία, η Πατρίκα, η Πατριτσία, η Πατρίτσα, ο Θεόγνωστος, ο Θεογνώστης, ο Θεογνώσιος, η Θεογνωσία, ο Θεόκτιστος και ο Μένανδρος. Ναι, ναι, ναι. Σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και παγκόσμια μέρα κατά της υπατήτηδας, παρακαλώ. Μπράβο. Τρίτη, 19 Μαΐου. Η ανατολή του ηλίου έγινε στις 6 και 11 πρώτα λεπτά. Α, τους έχει προλάβει όλους σήμερα η ανατολή. Και η δύση είναι για τις 8 και 31. Μεγαλώνει, μεγαλώνει και πολύ μεγαλώνει η μέρα. Διάρκεια της ημέρας 14 ώρες και 20 λεπτά. Ωραία, ωραία.

Για πάμε να διαβάσουμε και το γράμμα της Αγγελικής τώρα. Κάποτε, σε ένα μικρό χωριό της Κρήτης, ζούσε μια γιαγιούλα που την φώναζαν Σταυρούλα. Σταυρούλα. Έτσι πώς λέει το τραγούδι. Σταυρούλα λένε και την πρώτη ξαδέρφη μου, τη μεγάλη. Ναι. Και της έχω και αδυναμία. Δεν λέω το λόγο, δεν το λέω. Είχε λίγα πράγματα, μα η καρδιά της χωρούσε πολλούς. Κάθε πρωί ζύμωνε ψωμί. Όχι πολύ, για 2-3 μέρες. Κάθε φορά όμως πριν το βάλει στο φούρνο, χώριζε 3 μικρά καρβέλια στην άκρη. Αυτά είναι των φτωχών, ψιθύριζε. Και όταν γύριζε από το φούρνο, τα έπαιρνε μαζί της στο καλάθι, τα άφηνε έξω από την αυλόπορτα, χωρίς όνομα, χωρίς σημείωμα. Μια μέρα την πρόσεξε ένας γείτονας. Γιαγιά Σταυρούλα, εσύ έχεις μόλις 2 καρβέλια για τον εαυτό σου. Δεν φοβάσαι, μη πεινάσεις. Όταν δίνεις, του λέει ο Θεός, δεν σου τα αφαιρεί, σου τα αυξένει. Απλά δεν το βλέπεις αμέσως. Εκείνη τη νύχτα ονειρεύτηκε ένα γέροντα με λευκό ρούχο που της είπε. Σταυρούλα, όσα μοίρασες κρυφά, εγώ τα φανέρωσα μπροστά μου. Συνέχισε. Ξύπνησε με βεβαιότητα και άλλο δεν φοβήθηκε ποτέ. Δεν χρειάζεται να δει θαύματα για να πιστέψει. Αρκούσε να βλέπει την πείνα του άλλου για να θυμηθεί την πείνα που ήδη είχε νιώσει κάποτε. Το μυστικό της δεν περίμενε να τη ζητήσουν και ούτε περίμενε ανταπόδοση. Καλό, πολύ καλό. Μπράβο. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, τι είχε πει ο Θεός, έχοντας, λέει, τους 2 χιτώνες, τον ένα το δίνουμε στον άνθρωπό μας, που δεν έχει. Ναι. Τι να. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι της τώρα.

0: Break FM 100,8.
1: Αχ, ωραίο τραγουδάκι. Αλλά εγώ την Αθήνα δεν μπορώ με τίποτα. Λοιπόν, καλύτερα που λέει στο χωρίο, καλά, ούτε τσουπάνω θα μπορούσα να κάνω, αλλά πάντως στην Αθήνα δεν θα μπορούσα και δεν μπορώ. Απορώ, ναι, απορώ πώς. Πώς το ψαράκι κάθε στην Αθήνα. Με τόσο καυσαέριο. Τι, τώρα δεν έχει πολύ καυσαέριο, σιγά. Cosa farò per conquistare il suo cuore. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε το ψαράκι που μπήκε στην παρέα μας. Ναι, από την Αθήνα που λέγεται το τραγούδι.

Καλημέρα ψαράκι και καλή εκπομπή, καλή δύναμη μας λέει. Ωραία καρτούλα, ωραία καρτούλα. Ναι, ναι. Καλημέρα, μια όμορφη Τρίτη ξεκινά. Ας την υποδεχθούμε με ελπίδα, καλή διάθεση και αγάπη στις καρδιές μας. Με ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα. Τυχερούλα. Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα να ξυπνάς το πρωί, να βλέπεις ένα μπουκέτο έτσι τριαντάφυλλα. Είναι και γαρίφα, αλλά δεν πειράζει. Αλλά τα τριαντάφυλλα έχουν άλλη χάρη. Έχουν άλλη μυρωδιά, έχουν άλλο χρώμα, άλλη αίσθηση, άλλη εικόνα. Και άλλα καφεδάκι βλέπω γαλλικό. Με το ελληνικό. Η σημερινή μέρα να δώσει ελπίδα, χαμόγελα, χρώματα και αρώματα. Σε ό,τι γκρίζα στη ζωή σας, καλό τάξη τη Τρίτη, να απολαύσουμε φίλες και φίλοι.

0: Oh no no no no no.
1: Oh no no no no no. Oh no no no no.
2: Break FM 100,8.
3: Είναι το τραγούδι της υποδοχής, ρε παιδιά. Πώς θα γίνει δηλαδή? Πάμε. Αντώνη, τι έγινε? Πολύ νωρίς το πήρες σήμερα. Αυτά γρε χαράματα. Εγώ break να ακούω και δεν θέλω, λέει, ούτε λουλούδια τα καφέ. Γεια σου ρε Αντώνη, γεια σου. Ο καλός μας φίλος ο Αντώνης, ο Ιωνάς, είναι καθοδόν. Έτσι, χωρίς άγχος. Αφού τελείωσε η έκθεση των Αθηνών με τις καλύτερες εντυπώσεις. Λοιπόν, πέρασε και η πρώτη πλωτή έκθεση που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Λοιπόν, αν και μας την κλέψανε. Εγώ ήθελα να γίνει εδώ, αλλά εντάξει, κέρδισε το λιμάνι του Πορτοράφτη. Ποτέ δεν είναι αργά όμως, να ξέρετε. Είχαμε test drive, είχαμε, έτσι, ξέρουμε test drive. Πας δοκιμάζεις το αυτοκίνητο που θες να πάρεις, αλλά έκθεση δοκιμών σκαφών και πλωτή μάλιστα, αυτό για πρώτη φορά έγινε, να ξέρετε. Και είναι πολύ ωραία. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Και ελπίζουμε την επόμενη φορά να γίνει εδώ στο δικό μας λιμάνι, εδώ, στο Κορινθιακό. Τρίτη παρακαλώ σήμερα, 19 Μαΐου παρακαλώ. Πάει και ο Μάιος, τον φάγαμε. Τι μένουνε, 10 μερούλες. Πάμε. Λιγότερο από 2 εβδομάδες. Λοιπόν, σήμερα Τρίτη, 19 Μαΐου, στη Δυτική Μακεδονία και σε τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας αναμένονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν δίνοντας βροχές και τοπικές καταιγίδες από τις προμεσημεριανές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας, στην Εύβοια και σε περιοχές της ανατολικής στερεάς Ελλάδας, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι. Ενώ μέχρι το βράδυ θα επηρεαστούν και νησιωτικά τμήματα του Βορείου Αιγαίου. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα, κυρίως στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία, ενώ σχετικά αυξημένη είναι η πιθανότητα εκδήλωση των τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τι έγινε, ρε παιδιά? Σε 10 μέρες θα έχουμε καλοκαίρι και έχουμε χαλάζει ακόμα. Για να δούμε τη θερμοκρασία τώρα. Στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 6 έως 18 με 19 βαθμούς. Χαμηλά είναι. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 24 με 27 βαθμούς. Καλά είναι. Στη Θεσσαλία από 11 έως 25 με 27 βαθμούς. Στην Ήπειρο από 11 έως 21 με 23 βαθμούς. Στα υπόλοιπα περιοδικά από 11 έως 25 με 27 βαθμούς. Στα Επτάνησα από 13 έως 21 με 22 βαθμούς. Στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 23 με 25 βαθμούς. Ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στην Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά τους 26 με 3-27 βαθμούς Κελσίου.

Η άνεμη τώρα στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Θα πλένουν αρχικά από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς, όμως από το μεσημέρι και μετά θα γίνουν βόρειο-δυτικοί με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Ό,τι πρέπει είναι για τα σκάφη. 4 μποφόρ είναι ό,τι πρέπει. Έτσι δεν είναι, Αντώνη, τα λέω καλά? Εγώ δεν είμαι ειδικό στα σκάφη, αλλά νομίζω ότι 4 μποφόρ δεν είναι και πολύ. Πού 8 όταν πηγαίνει στην Τίνο, έχει 8 μποφόρ κάποια στιγμή. Στο νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ, αλλά από τις μεσημεριανές ώρες θα παρουσιάσουν προοδευτική ενίσχυση στα 5 με 6 μποφόρ και ενδεχομένως τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ, αλλά προοδευτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα παρουσιάσουν ενίσχυση στα 4 με 5 μποφόρ. Δυτικό ρεύμα με εντάσεις 4 με 6 μποφόρ θα επικρατήσει στον Κορινθιακό κόλπο. Αυτά λοιπόν, τα 6 είναι λίγο. Αλλά είναι ωραίο και να συναντάς 6 μποφόρ μπροστά σου και να έχεις σκάφος. Άμα ξέρεις κιόλας. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αυτά είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Πάμε στο τραγούδι που διάλεξε φίλοι από το Λουτράκι τώρα. Λοιπόν, θα μας ισοπεδώσει τώρα, αλλά πάμε να το απολαύσουμε. Ο Σκόπουλος είναι αυτός. Τα λόγια έχει γράψει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και τη μουσική ο Μίμης Πλέσας.

0: Break FM 100,8.
1: Αχ, τι να πεις για αυτό το τραγούδι, όχι πέστε μου. Πέστε μου, τι να πεις για αυτό το τραγούδι. Μπορεί να πεις κάτι, δεν μπορεί να πεις τίποτα. Ένα τραγούδι, παρακαλώ, του 1970. Ναι, καλά άκουσατε. Είναι τα τραγούδια που εγώ τότε ως ραδιοπειρατής τα έπαιζα πάρα πολύ. Αγαπημένα μου, από τα αγαπημένα μου, το Λιβοσκόπουλο, και έπαιζα και πολύ το Λιβοσκόπουλο, έτσι. Μιλάμε τώρα για πριν από 40 χρόνια. Ναι. Όχι ότι μετά δεν τα παίζαμε, και μετά τα παίζαμε, αλλά εντάξει, τότε ήταν άλλο πράγμα να παίζει ένα τραγούδι. Τώρα, μα ακούσε ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο, λες ποιος τα παίζει αυτά. Δεν ξέρω, εμένα συνεχίζουν να μ' αρέσουν και θα μπορούσα να κάνω εκπομπές, μουσικές εκπομπές με τέτοια τραγούδια, ώρες ατελείωτες. Εντάξει, δεν έχουν αυτά τα τραγούδια καμιά σχέση με το τραγούδι που μας εκπροσώπησε φέτος στην Eurovision, έτσι, μην τρελαθούμε τελείως. Που αν υπήρχε Eurovision την εποχή που ήταν ο Τόλης ο Βοσκόπουλος, νομίζω ότι θα είχε κάνει περίπατο ο Τόλης με τον ντύσιμό του, με τη στάση του πάνω στην πίστα, με τη φωνή του, με τον μπρίο του. Εντάξει, τι να λέμε. Λοιπόν, πάμε. Όχι, εντάξει, θα πάμε μετά στις θερμοκρασίες, αφού είπαμε τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Πάμε στο τραγουδάκι, να πάμε στα αποδυτήρια που λέτε. Λοιπόν, θα πάμε στα αποδυτήρια, να πάρουμε οδηγίες από τον coach και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, γιατί και σήμερα θα είμαστε κοντά μέχρι τις 11. Λοιπόν, χρωστάω τραγουδάκι στον Πάρη, τον Τζαχμινογαργαλιάρη και καρδιοκατακτητή. Πάρη. Πάμε.

Με κοπέλες πολλές έχω σχέσεις καλές, μα δεν θέλω καμιά. Στο βόλα σαν πιλότος τρέχω μες στο σκοτάδι και μπροστά μου καθίς

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
5: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
6: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
5: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
7: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
8: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.

0: στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

0: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
0: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυφος News.
0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ. Κοντά σας και σήμερα μέχρι 11. Σας το λέω για να μου πείτε μετά, δεν σας το πω. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτραγίου μας. Με το στολίδι της παραλίας στο Μαϊστράλι, ο κύριος Κώστας εδώ κάθε πρωί και όσο περνάει η ώρα η παρέα εκεί το τι μεγαλώνει. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας από τον Ακροκόρινθο, το Hollywood της Ευρώπης. Καλή σας ημέρα, καλώς ήλθατε. Το λέμε σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Να καλημερίσουμε και τον Σπύρο που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα Σπύρο. Δεν πιστεύω να μείνει ο Φώτης μαζί σου. Καλά ρε Φώτη. Τι ρόλο παίζεις για να καταλάβω. Τι ώρα είναι αυτή που πας σχολείο? Ό,τι ώρα θέλουμε πάμε σχολείο. Ή κάναμε κοπάνα σήμερα. Δεν σε έχω δει και στην παιδική χαρά τώρα. Δεν έρχεσαι.

0: Να και ο Πάρης εδώ, ο DJ Πάρης Γιονυσόπουλος στην παρέα μας. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα Πάρη. Για να τον ακούσουμε πρώτα τι λέει. Όπου και άλλο τραγούδα και έχει στείλει.
1: Καλημέρα, άλλη μέρα Γιώργο. Σε σένα και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα σου.
0: Καλημέρα Πάρη, καλημέρα. Καλημέρα και στο Λιακουρίνιο. Τι έχουμε στείλει τραγουδάκι καινούριο, Μύκονος. Α, καινούριο, ολοκένουριο βλέπω, ε. Λοιπόν, ωραία, πάμε να το ακούσουμε, γιατί όχι, πάμε.

Και τι θες να ακούσεις ρε πάρει τώρα ότι δεν είναι καλό. Τέλειο ήταν, πολύ καλό, μπράβο, συγχαρητήρια. Άλλο ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα από τον DJ Πάρη Διονυσόπουλο. Και είναι και ο εμπνευστής των τραγουδιών rock and roll που ακούμε. Που ακούμε εδώ από τον Break FM. Α, ώστε έτσι, ε! Να τα... και δεν μας τα λέει αυτά για να μην ζηλεύουμε και καλά κάνει. Μπράβο Φωτάκο, καλά, καλά κάνεις και δεν μας τα λες. Εκδρομούλα στο Καλιμάρο, πουλάκι μου σήμερα, ε! Μπράβο, μπράβο, άντε, καλά, περάστε. Και μετά θα πούμε τραγουδάκι. Τα πέρασα όμορφα, όμορφα, όμορφα. Θα πούμε και τα άλλο. Τρέξε, τρέξε, οδηγέ, για να τους περάσουμε. Δηλαδή, όσα χρόνια και να έχουν περάσει, παιδιά. Εντάξει, αυτά τα σχολικά τραγούδια. Τα τραγούδια των εκδρομών, εντάξει, δεν σβήνουν ποτέ. Εντάξει, βγαίνουν και άλλα, αλλά αυτά σταθερή αξία. Για να τους περάσουμε και να σε κεράσουμε. Ένα παγωτό, έλεγε κάποιος και εντάξει, κάθε φορά άλλαζε αυτό. Για φανταστείτε πόσες φορές το έχει ακούσει αυτό το τραγουδάκι ο Γιάννης ο Αγγέλο, φίλος μας με το σέντρα του. Τόσα χρόνια. Λοιπόν, να επιστρέψω στον Πάρη να του πω και πάλι συγχαρητήρια. Μπράβο ρε Πάρη, ωραίο. Πολύ ωραίο φίλε μου. Τραγούδι παίζει εδώ σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση στο Break FM, έτσι όπως όλα τα τραγούδια του Πάρη, και τον ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε τώρα στο καιρό μας. Αφού είπαμε τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, πάμε να δούμε τις θερμοκρασίες που παίζουν εντός αλλά και εκτός των συνόρων. Πάμε να δούμε τι παίζει τώρα εκτός των συνόρων πρώτα, για να έρθουμε μετά να δούμε τι παίζει εντός των συνόρων. Λοιπόν, έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες σήμερα. Λοιπόν, ο υδράργυρος είναι 0, 0 δείχνει. Δείχνει 0, 0. Πού είναι αυτό το 0 τώρα? Είναι στο Ήλουσα το Γκριλάν. 0 βαθμούς αυτή την ώρα. Ενώ η υψηλότερη, αυτό είναι, αυτό είναι. Πω, πω, εκεί θα, όχι, δεν θα ήθελα να είμαι στην Ινδία, όχι. Δεν θα ήθελα να ζω εκεί. Λοιπόν, 42 βαθμούς αυτή την ώρα στην Ινδία, παρακαλώ. Αν πείτε στο Ντουμπάι, εντάξει, κάτι γίνεται. Λοιπόν, 42 βαθμούς η διαφορά σήμερα, η χαμηλότερη με την υψηλότερη, και πολύ μεγάλη διαφορά και πολύ καλή, θα λέγαμε. Λοιπόν, 0 είπαμε στο Ιλουσάτ. Η επόμενη είναι 5 βαθμούς η χαμηλότερη και είναι στην Ισουάλα, στην Αργεντινή. Η αμέσως επόμενη χαμηλότερη είναι 10 βαθμοί αυτή την ώρα σε πολλές περιοχές. 10 βαθμούς αυτή την ώρα στο Άμστερνταμ και ο ουρανός είναι καθαρός. 10 βαθμούς αυτή την ώρα στη Βουδαπέστη και ο ουρανός είναι καθαρός. 10 βαθμούς αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες και ο ουρανός είναι καθαρός. 12 βαθμούς αυτή την ώρα στη Βαρσοβία με αρκετά σύννεφα. 12 βαθμούς αυτή την ώρα στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. 13 βαθμούς αυτή την ώρα στη Βιέννη και ο ουρανός είναι καθαρός. 15 βαθμούς αυτή την ώρα στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. 16 βαθμούς αυτή την ώρα στη Βαρκελόνη με λίγα συννεφάκια. Πάντως σε γενικές γραμμές ο ουρανός πάνω από την Ευρώπη είναι καθαρός σήμερα. Για να πάμε λίγο πιο πέρα, πάμε στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία, που ο υδράργυρος αυτή την ώρα είναι στους 17 παρακαλώ βαθμούς. 20 βαθμούς αυτή την ώρα στο Las Vegas. LB. Ναι, ναι, Las Vegas. LV, LV. LV. 23 βαθμούς αυτή την ώρα στη Λίμα στο Περού. 25 βαθμούς αυτή την ώρα στο Πάκο Πάκο, Αμερικά Σαμόα. 28 βαθμούς στο Αμπιτζάν. 29 βαθμούς στο Τόκιο στην Ιαπωνία. 30 βαθμούς στο Ντουμπάι. Και 42 βαθμούς στο Δελχή στην Ινδία αυτή την ώρα. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που έχουμε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, εκτός των συνόρων. Θα πάμε σε τραγουδάκι και θα έρθουμε στις θερμοκρασίες που έχουμε εντός των συνόρων.

Ωραίο, πολύ ωραίο τραγουδάκι. Δεν ξέρω αν πήγε καλά ή δεν πήγε καλά στη Eurovision. Εγώ νομίζω δεν πήγε καλά στη Eurovision. Δεν ξέρω αν ήταν τραγούδι για Eurovision ή όχι αυτό που ακούσαμε. Αλλά μένα μου άρεσε πάρα πολύ τραγούδι και μου άρεσε πολύ περισσότερο το βίντεο κλιπ, έτσι.

Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ έχουμε και περιοχή που βρέχει αυτή την ώρα στη χώρα μας. Μπράβο. Άρα Ελλάδα με τα ωραία σου. Ψυχαλίζει αυτή την ώρα στη Βέφη Φλόρινας, παρακαλώ. Ωραία. Και πριν πάμε στο σήμερα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, πάμε να δούμε στο σαν σήμερα.

Λοιπόν, σαν σήμερα πριν 22 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή στις 19 Μαΐου του 2004, είχαμε ανεμοστρόβιλο στην περιοχή Ηρακλείου Κρήτης, παρακαλώ. Και για να έρθουμε τώρα στο σήμερα. Σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ελλάδα, βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια, ενισχυμένη άνεμη στα νότια Πελάγη και στον Κορινθιακό, και δεν αναμένεται μεταφορά σκόνης. Ο υδράργυρος αυτή την ώρα, σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, θα φτάσει στους 24 βαθμούς μόνο, ενώ στην Αθήνα θα έχουμε δύο παραπάνω, 26 βαθμούς. Εδώ στην παραλιακή Κορινθία αυτή την ώρα, ο υδράργυρος είναι ήδη στους 19 βαθμούς. Στους 25 θα φτάσει σήμερα. Ναι, καλά ακούσατε. Βγάζει βροχούλα σήμερα. Όλαλα. Μπράβο. Τι ώρα. Από ό,τι βλέπω εδώ το απογευματάκι βγάζει βροχούλα. Ωραία, μια χαρά. Βροχερός ο καιρός σήμερα. Στους 25 βαθμούς θα φτάσει ο υδράργυρος. Αλλά για να πάμε και τις επόμενες μέρες, βλέπω και Παρασκευή, Σάββατο πάλι βροχούλα. Ωλαλά. Λοιπόν, στους 25 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα, στους 26 αύριο, στους 27 την Πέμπτη, έθριος ο καιρός, αλλά την Παρασκευή και το Σάββατο ο υδράργυρος πέφτει στους 24 βαθμούς με βροχούλα. Αυτή είναι η εικόνα του καιρού μας μέχρι και το Σάββατο. Δεν έχουμε άλλο, έχουμε. Όχι, όχι, μέχρι το Σάββατο έχουμε. Ωραία. Μέχρι την Παρασκευή μας. Yeah. Και μέχρι πότε έχουμε τελικά. Ναι, μέχρι και το Σάββατο είπαμε. Παρασκευή και Σάββατο βροχερός ο καιρός στους 24 βαθμούς. Αυτή είναι η εικόνα του καιρού. Πάμε, πάμε γρήγορα γρήγορα σε τραγουδάκι. Θα πάμε στην ώρα σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Αυτά είναι.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 10. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω Walt και eFood. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

Ναι, να μας ακούνε τίποτα από την πυροσβεστική, να έρθουν προς τα πάνω. Γιατί σου λέει αυτός, βάζει φωτιά στο Break FM, καταλάβατε. Άντε, βγάλεις άκρη μετά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Και λέω επιστρέψαμε εδώ στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας και τελευταία. Κοντά σας και σήμερα μέχρι τις 11. Πάρε, δεν πιστεύω να έχεις παράπονο, έτσι. Δύο τραγουδάκια σήμερα. Δεν πιστεύω να χρωστάω κάποιο τραγούδι, έτσι. Και δεν μου το λέτε. Ή περιμένετε να το ακούσουμε. Εγώ δεν έχω σημειώσει άλλο, να ξέρετε. Ναι, γιατί δεν διάλεξε και ο Άρης για την πεθερά του σήμερα. Ναι, γι' αυτό. Να πω και μια καλημέρα στην πεθερά του κύριου Άρη, του Κατσαβρία. Να μην ξεχνιόμαστε. Ναι, ναι. Όλα και όλα.

Η ώρα περνάει, ο χρόνος κυλάει. Να καλωσορίσουμε εσάς που άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε εδώ, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε μια σημαντική ανακοίνωση που έχουμε εδώ. Και αφορά την περιοχή της Καλλιθέας, εδώ τη συνοικία μας, την περιοχή μας. Γι' αυτό σας λέω ότι πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Καλλιθέα δηλαδή.

Μια σημαντική ανακοίνωση λοιπόν, με πρωτοβουλία του Προέδρου της τοπικής κοινότητας Κορίνθου, κυρίου Γιώργου Ρουμελιώτη, θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη, 20 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, επαναληπτική ενημερωτική συνάντηση σχετικά με την τοποθέτηση εταιρείας φύλαξης security στον οικισμό μας, κατόπιν αρκετών κρουσμάτων κλοπών που έχουν πραγματοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή της Καλλιθέας. Και όχι μόνο αυτό, κάθε βράδυ έχουμε και από 2-3 κρούσματα. Η συνάντηση θα λάβει χώρα στο καπί της Καλλιθέας, το νέο καπί της Καλλιθέας Κορίνθου. Η παρουσία όλων των κατοίκων της Καλλιθέας κρίνεται επιτακτική και νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να ανταποκριθούν σε αυτό το κάλεσμα, φίλες και φίλοι. Δεδομένου ότι, όπως είπα και πιο πριν, κάθε βράδυ έχουμε από 2-3 κρούσματα, είτε κλοπών είτε απόπειρας κλοπών. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι επιτακτική η ανάγκη. Η τοποθέτηση security. Έτσι. Και ας ελπίσουμε ότι αύριο θα υπάρχει απαρτία, θα υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, γιατί άλλο να το συζητάμε μεταξύ μας και άλλο να λέμε ναι και εγώ μέσα ενδιαφέρομαι, και άλλο να βρίσκεις εκεί, να παίρνεις απόφαση και να δεσμεύεσαι, γιατί χρειάζονται και δεσμεύσεις. Λοιπόν, να επαναλάβω ότι η συνάντηση είναι αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στο καπί της Καλλιθέας Κορίνθου. Αγαπημένο.

Μητροπάνος, Μητροπάνος. Ξέρω, θα μου πείτε, Πουλόπουλο δεν έχουμε ακούσει ακόμα. Ναι. Okay. Να ακούσουμε και Πουλόπουλο, γιατί όχι. Αμέσως μετά.

Και βρήκα και ένα τραγούδι φοβερό, έχουμε πολλά χρόνια να τα ακούσουμε εδώ. Ναι. Από τα τραγούδια που με συντροφέμουν σε όλη μου τη ζωή, αυτό που θα ακούσουμε μετά. Γιατί ήταν από τα τραγούδια που βγήκαν όταν εγώ ήρθα στην Κόρινθο. Και θα σας πω μετά. Προς το παρόν πάμε τώρα στο Homo Summer Cup 2026. Πισίνα, παιχνίδι, ασφάλεια και ξεχνιασιά. Ένα καλοκαίρι γεμάτο παιχνίδι για τα παιδιά. Μια καθημερινότητα χωρίς άγχος για τους γονείς. Το καλοκαίρι για ένα παιδί δεν είναι απλώς διακοπές. Είναι οι μέρες που γεμίζουν παιχνίδι, νέες φιλίες, γέλια, ανακαλύψεις και εμπειρίες που μένουν αξέχαστες. Και για κάθε γονιό είναι σημαντικό να γνωρίζει πως το παιδί του περνά όμορφα, δημιουργικά και με ασφάλεια όσο εκείνος βρίσκεται στην εργασία του. Αυτό ακριβώς προσφέρει και φέτος το Homo Summer Cup που ξεκινά στις 16 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως 31 Ιουλίου. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του σχολείου Homo Educatus Αγωγή στον Ισθμό της Κορίνθου. Με ανανεωμένους χώρους και ακόμα περισσότερες δραστηριότητες, το φετινό ΚΑΜΠ υπόσχεται ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια, δημιουργία και ξεχνιασιά για παιδιά ηλικίας 4 έως 12 ετών. Φέτος το καλοκαίρι γίνεται ακόμα πιο συναρπαστικό. Η μεγάλη φετινή προσθήκη είναι η ολοκένουργια ανοιχτή πισίνα και ο ειδικά διαμορφωμένος beach χώρος γήπεδο άμμου που μετατρέπουν την καθημερινότητα των παιδιών σε πραγματική καλοκαιρινή εμπειρία. Beach soccer, beach volley, beach tennis, παιχνίδια στην άμμο και ο αγαπημένος στίβος μάχης Survivor συνθέτουν ένα πρόγραμμα που κρατά τα παιδιά δραστήρια, χαρούμενα και δημιουργικά όλη την ημέρα. Κάθε εβδομάδα περιλαμβάνει νέες προκλήσεις, ομαδικά παιχνίδια και δραστηριότητες που ενισχύουν τη συνεργασία, την αυτοπεποίθηση και τη χαρά της συμμετοχής. Κάθε παιδί βρίσκει αυτό που αγαπά. Στο Homo Summer Cup οι δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί ώστε κάθε παιδί να μπορεί να εκφραστεί μέσα από αυτό που ταιριάζει περισσότερο. Αθλητισμός, mini Olympics, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και γυμναστική συνδυάζονται με καλλιτεχνικές και δημιουργικές δράσεις όπως ρομποτική, STEM, ζωγραφική, μουσική, θέατρο, χειροτεχνίες και μαγειρική. Κάθε μέρα είναι διαφορετική. Κάθε μέρα είναι γεμάτη. Το πρόγραμμα υλοποιείται από έμπειρους εκπαιδευτικούς και καθηγητές φυσικής αγωγής του σχολείου με συνεχή επίβλεψη και σε ένα περιβάλλον που τα παιδιά γνωρίζουν, αισθάνονται οικεία και εμπιστεύονται. Οι χώροι είναι ειδικά σχεδιασμένοι για παιδιά, με κλιματιζόμενες αίθουσες και όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφάλειας, ώστε οι γονείς να αισθάνονται σιγουριά κάθε στιγμή της ημέρας. Η καθημερινότητα των γονιών γίνεται πιο εύκολη. Το ΚΑΜΠ λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 4 το απόγευμα, καλύπτοντας ουσιαστικά τις ανάγκες των εργαζόμενων γονέων. Παρέχεται πλήρης διατροφή με πρωινό, μεσημεριανό και απογευματινό σνακ, σχεδιασμένα από εγκεκριμένο διατροφολόγο, χωρίς τα παιδιά να χρειάζεται να φέρουν φαγητό από το σπίτι. Παράλληλα, προσφέρεται δωρεάν μεταφορά από προκαθορισμένες στάσεις σε Λουτράκι, Κόρινθο, Ισθμό, Αγίους Θεοδόρους, Μέγαρα, Κινέτα και Νέα Πέραμο, διευκολύνοντας σημαντικά την καθημερινή μετακίνηση των οικογενειών. Και φυσικά, καλοκαίρι χωρίς νερό γίνεται? Δεν γίνεται. Κάθε Παρασκευή τα παιδιά απολαμβάνουν ολοήμερη επίσκεψη στο Splash Water Park για τελείωτο παιχνίδι και νεροτσουλήματα σε μια από τις πιο αγαπημένες στιγμές του προγράμματος. Το Homo Summer Cup δεν είναι απλώς μια δημιουργική απασχόληση. Είναι ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, φιλίες, παιχνίδι και αναμνήσεις που τα παιδιά θα θυμούνται όλο το χρόνο. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Γιατί όταν τα παιδιά περνούν πραγματικά όμορφα, οι γονείς μπορούν να είναι πραγματικά ήρεμοι. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για πληροφορίες, εγγραφές κλπ.

Λοιπόν, πάμε τώρα στο τραγούδι του Πουλόπουλου που σας έλεγα. Α, είπαμε ότι θα βρείτε περισσότερα στο Corinthians News να ενημερωθείτε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τραγούδι που σας έλεγα από τον Γιάννη Πουλόπουλο. 1977, παρακαλώ. Είναι διασκευή το τραγούδι αυτό. Πρώτη εκτέλεση είναι Χουλίο Ιγκλεσίας.

0: Break FM 100,8.
1: Ακόμα ήταν έτσι φοβερή ερμηνεία. Εντάξει, άλλη ερμηνεία Χούλιο Ιγκλέσιας, άλλη βέβαια ο Γιάννης Πουλόπουλος, αλλά εντάξει, κομματάρα, φοβερή ερμηνεία και από τον Γιάννη τον Πουλόπουλο, που έχει αφήσει και αυτός πλούσια έτσι, μουσική παρακαταθήκη.

Και πάμε τώρα στις κατασκηνώσεις freelance, παρακαλώ. Και στα μαθήματα υπασίας. Μαθήματα υπασίας στην κατασκήνωση freelance στο Κυλιομόδι. Ζήσε την ελευθερία, ύπευσε τη φύση. Έμπειροι προπονητές. Μαθήματα στη φύση, αγάπη και σεβασμό στα άλογα. Εκμάθηση υπασίας. Ατομική προσέγγιση, επαφή με τη φύση. Αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Για όλα τα επίπεδα, αρχάρι, προχωρημένοι, παιδιά και ενήλικες. Μαθαίνεις, εξελίσσεσαι, ζεις την περιπέτεια. Έλα λοιπόν να γίνουμε ένα με τη φύση στην κατασκήνωση freelance. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας. Για εσάς που σας αρέσει η υπασία, θέλετε να ασχοληθείτε. Να λοιπόν, τώρα η υπασία είναι κοντά μας. Τι είναι το Κυλιομόδι? Ένα τσιγάρο δρόμος. Για όσους καπνίζουν, για όσους δεν καπνίζουν, εντάξει, δύο τραγουδάκια δρόμος. Λοιπόν. Τι λέει ο Σταύρος? Τι πουλόπουλο λέει, βάλα κύλα να γουστάρουμε. Χαχαχα. Κρατάω το χαχαχα, Σταύρο. Εντάξει. Απορώ ρε παιδιά, όλοι αυτοί που στήριξαν αυτό το τραγούδι. Πού είναι σήμερα, δεν κατάλαβα. Και μ' αρέσει ότι άκουγα κάποιες αναλύσεις. Α, βγήκανε λέει μετά. Μετά το διαγωνισμό που ήρθε, που βγήκε το αποτέλεσμα, όταν βγήκε το αποτέλεσμα, του λένε, βγήκε αυτό στεναχωρημένο και του λέει: όχι, μας έκανες υπερήφανος. Τι μας έκανε υπερήφανος, δεν καγκά, μας έκανες υπερήφανος. Ποιος έκανε υπερήφανος? Εσένα έκανε υπερήφανος. Το κανάλι σου το ρώτησες, τους θεατές σου ρώτησες. Θα μπορούσε να πει ο σπίκερ, ο δημοσιογράφος, που παίζει δημοσιογράφος. Με έκανες υπερήφανο. Τι μας έκανες, για ποιον μιλάς? Ποιους εκφράζεις? Εκφράζεις τον ελληνικό λαό δηλαδή εκείνη την ώρα? Αυτή είναι η δημοσιογραφία σήμερα και λυπάμαι πολύ που ανήκω σε αυτό το χώρο. Γι' αυτό και δεν δηλώνω δημοσιογράφος, δηλώνω εραστής του επαγγέλματος που κάνω. Πώς θα γίνει δηλαδή, μην τρελαθούμε τελείως. Άκουσε εκεί λέει, μας έκανες υπερήφανους, λέει ο άλλος ο γκαγκάς. Ναι, ναι, κουνιστά, κουνιστά και χαμογελαστά, χαμογελαστά. Το πιάσατε το υπονοούμενο, Σταύρο, ναι. Τέλος πάντων, δεν ασχολείται καθόλου με την Eurovision. Ασχοληθώ, παιδιά, με την Eurovision. Απλά έτυχε την ώρα που έκανα ζάπινγκ. Έτυχε, δεν δηλαδή, αυτό έχει ξαναγίνει. Έτρωγα εκείνη την ώρα και λέω: κάτσε να δω τι γίνεται στην Eurovision. Και έπεσα πάνω στο τραγούδι του Ακύλα. Εντάξει, μου άρεσε πάλι. Μου άρεσε όχι το τραγούδι. Όλο αυτό το σκηνικό που έβλεπα. Εκεί με τα αρχαία, με τις πόρτες που ανοίγανε, με το βιολί. Αλλά εντάξει, όταν το έχει κάνει τώρα αυτό η Ελένα Παπαρίζου, τι πάει να κάνει. Εντάξει, μην τρελαθούμε τελείω. Λοιπόν, αυτά. Όχι, όχι, δεν θέλω καν. Δεν θέλω καν να σχολιάσω τίποτα. Το θεωρώ ντροπή αυτό που είδαμε. Αυτό που όλο αυτό το καιρό ασχοληθήκαμε. Είδατε. Σας είχα πει από καιρό, δεν είναι ότι είμαι μετά Χριστοπροφήτης. Σας το είχα πει ότι δεν πίστευα στο τραγούδι και δεν μου άρεσε αυτό το τραγούδι. Κάποια βγήκε, νομίζω, δεν θυμάμαι ποια βγήκε και είπε ότι είναι τσίρκο κάτι τέτοιο. Και μετά το πήρε πίσω. Για το πήρες πίσω, κυρία μου, για το πήρες πίσω. Μια χαρά τα είπες. Δεν μην τραγούμε και τελείως.

Λοιπόν, εδώ και πολύ καιρό μόλις άκουσα αυτό το τραγούδι, από πέρσι έτσι είναι το τραγούδι, σας είχα πει ότι ένα τραγούδι που θα μου άρεσε πολύ, γιατί και σαν βίντεο κλιπ μου άρεσε που το είδα, να μας εκπροσωπήσει στην Eurovision, είναι αυτό το τραγούδι που ακούμε τώρα.

0: Break FM 100,8.
1: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
2: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
1: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
2: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
6: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Μα αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ, στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημέρο της εκπομπής. Να καλημερίσουμε, να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Η αντίστροφη μέτρηση λοιπόν έχει αρχίσει, η εκπομπή μας πλησιάζει στο τέλος της.

σας λέει να εμείς τώρα εδώ σας δίνουμε πληροφορίες, υπάρχει λόγος. Αν θέλετε εσείς, μπορείτε. Να επικοινωνήσετε αν σας ενδιαφέρει πραγματικά. Τα στοιχεία τώρα, το τηλέφωνο, αν δεν μπορέσετε να το σημειώσετε, δεν προλάβετε να το σημειώσετε, μπορείτε να το βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο. Corinthos News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας. Έχουμε και άλλες θέσεις εργασίας. Εδώ δημοσιεύουμε στο Corinthos News, μπορείτε να τις βρείτε. Αφορά το Flow Cafe και το Goodies στα ΣΕΑΣ Παθοβουνίου. Αν είσαι παθιασμένος με το καφέ και θέλεις να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον, τότε το Flow Cafe, Espresso Room και το Goodies Burger House είναι το ιδανικό μέρος για σένα. Απαραίτητα προσόντα, ενθουσιασμός για την παρασκευή καφέ και ροφημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια, δυνατότητα απασχόλησης σε κυλιόμενο ωράριο, ευχάριστη προσωπικότητα με καλή επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα και συνέπεια. Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και πλήρη ασφάλιση, εξασφαλίζοντας την οικονομική σου σταθερότητα, δυναμική ανάπτυξη σε ένα αναπτυσσόμενο όμιλο, με πολλές ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλεξη, ομαδικό πνεύμα και υποστήριξη σε ένα περιβάλλον συνεργασίας και αλληλοϊποστήριξης, συνεχή εκπαίδευση από ειδικούς του κλάδου, με συμμετοχή σε ομάδες και σεμινάρια για επαγγελματική ανάπτυξη. Κάνε την αίτησή σου σήμερα και γίνετε μέλος στην οικογένεια του Flow Cafe. Ενδιαφερόμενοι, όπως στείλουν το βιογραφικό τους, στα τηλέφωνα που θα βρούνε και στο email που θα βρούνε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Νέες θέσεις εργασίας λοιπόν στο Flow Cafe και Goodies στα ΣΕΑΣ Παθοβουνίου. Περισσότερα βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Και πάμε τώρα να ακούσουμε Δέσποινα Βανδύ σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση εδώ στον Break FM 100,8.

Δέσποινα Βανδύ σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση. Θέλω να μ' αγαπάς. Εδώ στο Break FM 100,8. Και πάμε τώρα στην εκδήλωση για την σεξουαλική παρενόχληση σε εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα στην Κορίνθο, με την παρουσία της υφυπουργού Έλληνας Ράπτη. Εκδήλωση για τη σεξουαλική παρενόχληση πραγματοποιείται σήμερα, 5 με 7 το απόγευμα, στο τμήμα Παιδής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Επιτροπή Ισότητας των Φίλων του Πανεπιστημίου και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, το ΚΕΘΗ. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης για ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης σε εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα θα διεξαχθεί σήμερα στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στον πρώτο όροφο, Λεωφόρος Αθηνών και Αριστοτέλους 1 στην Κορίνθο. Χαιρετισμός της Προέδρου της Εϊφκουδού, τι είναι αυτό τώρα, δεν ξέρω, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθηγήτριας Εκατερίνης Καστανιώτη, δεν ξέρω τι είναι το. Να το χτυπήσω άμα μπορέσουμε και το βρούμε τι είναι.

0: Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης. Των διακρίσεων. Εντάξει, το βρήκαμε τι είναι. Χαιρετισμός λοιπόν από την πρόεδρο της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων. Είναι η κυρία Εκατερίνη Καστανιώτη. Χαιρετισμός στις ασκούσας αρμοδιότητες πρίτανης του και μέλους της Επιτροπής καθηγήτριας κυρία Σοφίας Ζυγά. Χαιρετισμός της Υφυπουργού για θέματα κοινωνικής συνοχής και οικογένειας Έλληνας Δράπτη. Χαιρετισμός της Προεδρού του Διοικητικού Συμβουλίου κυρίας Ελένη Ζενάκου. Προβολή ντοκιμαντέρ ΤΑΚ για το ελληνικό MeToo με την ευγενική χορηγία του Σινεντοκ. Ανοιχτή συζήτηση με την σκηνοθέτηδα Βάνια Τέρνερ, την Ειρήνη Κυριάκη, εμπειρογνώμονα σε θέματα φύλου και συνεργάτηδα του ΚΕΘΗ, και την καθηγήτρια Δέσποινα Καρακατσάνη, διευθύντρια του Εργαστηρίου Μελέτης του Φύλου, των Ανισοτήτων και των Διακρίσεων. Τη συζήτηση θα διευθύνει το μέλος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, η κυρία καθηγήτρια Φωτεινή Τζαβέλα. Το ντοκιμαντέρ ΤΑΚ σε σκηνοθεσία Βάνια Στέρνερ είναι μια παραγωγή του Onassis Κουλτούρ με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας Creative Greece, Ελληνική Διαδρομή, Σινεντοκ. Για να το ακούσουμε λίγο.
1: Έστω και αρκετά καθυστερημένα, αποφάσισα να μιλήσω ανοιχτά.
2: Οι νικητές των Ολυμπιακών Μεταλλίων.
3: Τα στόματα ανοίγουν μετά τις αποκαλύψεις της Σοφίας Μπεκατό.

0: πρώτα πρέπει να φερθώ σε δικηγόρο, να φανταστώ, για να...
1: Χρειάζεσαι βοήθεια.
2: Είναι δημοτικό ακόμα εδώ. Και εδώ την έχουμε πατήσει ήδη.
3: Την ιδεχθή πράξη παραδέχθηκε δημόσια ο ίδιος ο 38χρονος, βαφτίζοντας τον κατά εξακολούθηση βιασμό ενός 11χρονου κοριτσιού ως φυσιολογική σχέση.
4: Αμαλία, μας ακούς, εδώ δεν είσαι μόνη.
5: Δυσκολεύεσαι να βρεις ανθρώπους να έρθουν να πούνε δύο κουβέντες για την αμαλία, όχι δύο κουβέντες εναντίον αυτού.
6: Ποιος θα πιστέψει το θύμα ότι το χτύπησε? Κανένας. Γι' αυτό. Γι' αυτό είναι έξυπνο, γι' αυτό είναι πανούργο αυτό το σχέδιο και γι' αυτό κερδίζει πάντα αυτό το σχέδιο, αλλά δεν πρέπει να το δουν και αυτοί.
7: Κάνε κουράγιο, τελευταία στιγμή.
6: Είναι η πρώτη περίπτωση στον αθλητισμό που θα οδηγήσει και τις υπόλοιπες.
8: Είναι φορές που έχεις σκεφτεί ότι δεν θα έπρεπε να έχεις μπει σε αυτή τη διαδικασία.
9: Είναι μια δίκη ορόσημο, είναι η πρώτη δίκη για το ελληνικό μυθού.
10: Να προσθέσουμε πως η ταινία έκανε την ελληνική πρεμιέρα κατά τη διάρκεια του 26ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, όπου απέσπασε 5 διακρίσεις, παρακαλώ. Το ντοκιμαντέρ συνεχίζει την φεστιβαλική του πορεία και έχει προς το παρόν αποσπάσει 13 διεθνείς διακρίσεις. Η Ολυμπιονίκη που πυροδότησε το κίνημα MeToo στην Ελλάδα δίνει τη δύναμη σε μια νεότερη αθλήτρια να σπάσει τη δική της σιωπή. Σε μια δίκη ορόσημο, η Σοφία στέκεται στο πλευρό της Αμαλίας, η οποία αποφασίζει να καταγγείλει τον πρώην προπονητή της για τη συστηματική κακοποίηση που υπέστη από εκείνον όταν ήταν παιδί. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας. Να επαναλάβω πάλι, εκδήλωση για θέματα και ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης σε εκπαιδευτικά και εργασιακά προβλήματα σήμερα Τρίτη, 5 με 7 το απόγευμα, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων που βρίσκεται πάνω από το ΙΚΑ Κορίνθου, Λεωφόρος Αθηνών και Αριστοτέλους 1 στην Κορίνθο, εκεί πάνω από τα σούπερ μάρκετ κριτικός. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

0: Break FM 100,8.
1: Λοιπόν, η αντιστροφομέτρηση έχει αρχίσει. Η εκπομπή μας πλησιάζει το τέλος της. Ωραίο τραγουδάκι αυτούς, αυτό που ακούσαμε. Από τους Welcome and the Band, Μη φοβηθείς, τραγούδι για το Me Too. I envy the spiders, the squirrels and seeds. Μην τους το κρύψεις, μην κρυφτείς, να αντισταθείς. Μη φοβηθείς, να πολεμήσεις. Για μένα, για σένα, για μας. But in this handmade heaven, I come alive. Bluebirds forever. Και πάμε τώρα στη δράση οδικής ασφάλειας από τα κοινωνικά φροντιστήρια του Δήμου Κορινθίων. Μήνυμα πρόληψης και ευθύνης για την οδική συμπεριφορά μέσα από βιωματική δράση. Μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία με επίκεντρο την ενημέρωση, την πρόληψη και την καλλιέργεια σωστής οδικής συμπεριφοράς διοργανώνουν τα κοινωνικά φροντιστήρια του Δήμου Κορινθίων σε συνεργασία με τη Σχολή Οδηγών Θωμάς Ακελαρίου και το πρώτο και τρίτο Δημοτικό Σχολείο Κορινθίων. Η δράση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου, στις 6 το απόγευμα, στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου, υπό την αιγίδα του Δήμου Κορινθίων. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα υλοποιηθεί βιωματικό και διαδραστικό πρόγραμμα με στόχο την ενημέρωση των παιδιών αλλά και την ανάπτυξη υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς από τις μικρές ηλικίες. Μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις και πρακτικά παραδείγματα, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν βασικούς κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής, να αντιληφθούν τους κινδύνους που κρύβει η απροσεξία στο δρόμο και να εξοικειωθούν με την έννοια του σεβασμού προς τον συνάνθρωπο και τον δημόσιο χώρο. Η ανάγκη για εκπαίδευση στην οδική ασφάλεια από την νεαρή ηλικία επισημαίνεται διαρκώς από ειδικούς, εκπαιδευτικούς και φορείς, καθώς η σωστή κυκλοφοριακή παιδεία δεν αποτελεί απλώς μια γνώση, αλλά στοιχείο πολιτισμού, κοινωνικής ευθύνης και πάνω απ' όλα ασφάλειας. Η συγκεκριμένη δράση αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία για μια περίοδο κατά την οποία η κοινωνία παρακολουθεί με έντονο προβληματισμό την αύξηση τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, ιδιαίτερα με τη συμμετοχή ανηλίκων και φίβων που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια ή άλλα ελαφρά οχήματα χωρίς την απαιτούμενη εμπειρία, προστασία ή επίγνωση των κινδύνων. Οι διοργανωτές επισημαίνουν πως η πρόληψη ξεκινά από την ενημέρωση και πως η δημιουργία σωστής οδηγικής κουλτούρας από νεαρή ηλικία μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των τροχαίων περιστατικών και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Η διεύθυνση των κοινωνικών φροντιστηρίων του Δήμου Κορινθίων καλεί γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς να στηρίξουν ενεργά τη δράση, στέλνοντας όλοι μαζί ένα ισχυρό μήνυμα υπευθυνότητας και ασφάλειας στους δρόμους. Σήμερα λοιπόν, Τρίτη 19 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, στον προάβλιο χώρο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου. Πάμε σε τραγουδάκι, εδώ είμαστε, ναι. Πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Λοιπόν, πριν σας αφήσουμε όμως, γιατί η εκπομπή φτάνει στο τέλος μας, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Πάμε λίγο να δούμε το πρόγραμμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κορίνθου κυρίου Παύλου. Λοιπόν, απόψε στις 9, ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης κύριος Παύλος θα χωροστατήσει στην Πανηγυρική Ιερή Αγρυπνία επί την αποδόση της εορτής του Πάσχα στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Υψηλών Αλωνιών Ξυλοκάστρου. Αύριο, σε 7 το απόγευμα, παραμονή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στον Πανηγυρικό Εσπερινό, στον Πανηγυρίζων Παρεκκλήσιο της Αναλήψεως Εξαμηλίων, ενώ την Κυριακή το πρωί στη Θεία Λειτουργία, την Πέμπτη το πρωί, συγγνώμη, κυριώνυμο σήμερα, Θεία Λειτουργία στο Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Σολομού. Η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Φενεού ανακοινώνει στους ευλαβείς και φυλακόλουθους χριστιανούς ότι σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου στις 8.30, θα τελεστεί στην Ιερά Μονή η Ιερή Αγρυπνία επί τη αποδόση του Πάσχα, παρακαλώ. Σήμερα. Ωραία θα ήταν για εκδρομούλα εκεί πάνω. Θα μου πείτε κάθε φορά που πηγαίνουμε εκεί πάνω. Εντάξει, έχει τη δικιά του ομορφιά. Όμορφες στιγμές, όμορφες. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε στο τέλος.
3: Η ώρα είναι 11.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που και αυτό το πρωινό βρεθήκατε εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες

Τα παράλια λοιπόν του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου. Και γιατί αναφέρομαι στην παραλία του Λουτρακίου, γιατί στην παραλία του Λουτρακίου όταν βρίσκεσαι, απλώνεται όλος ο Κορινθιακός μπροστά σου. Όλη η μαγεία του. Λοιπόν, ενώ όταν είσαι στην παραλία της Κορίνθου πρέπει να κοιτάξεις αριστερά, κοιτάξεις δεξιά και δεν είναι το ίδιο. Πας απέναντι, βλέπεις τα γεράνια. Και φυσικά ειδική αναφορά στο στολίδι της παραλίας του Λουτρακίου, το μαϊστράλι μας. Που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις ούτε τέτοια διαφήμιση, γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι οι πελάτες του.

0: την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Και όχι μόνο. Ναι, γιατί ακούω και ο Γιαννάκης, να το αναχωρήσω. Να πούμε ότι είναι η πόλη του Πίγασου, η πόλη του Σύσυφου, η πόλη του Πολύβου, η πόλη του Κρέοντα, η πόλη του Κύψελου, η πόλη του Περίανδρου, η πόλη του Αδυμάντου, η πόλη του Διογέννη με το Λιγνάρι, η πόλη της Λαΐδας, αλλά και η πόλη του Γιώργου του Ναστούλη, που τον αγαπούν όλοι. Το Γιώργο του Ναστούλη. Το πιο ψηλό σημείο της πόλης της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο τον Αστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας από... τον Ακροκόρινθο, το Hollywood της Ευρώπης. Ευχές να περάσει τόσο ευχάριστα γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Και όσο για τη δική σας ενημέρωση, φίλες και φίλοι, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Κόρινθος, Κόρινθος News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Εμείς θα τα ξαναπούμε εκτός απρόπτου αύριο κανονικά στις 8. Όπως κάθε πρωί, άλλωστε πάντα την ίδια ώρα, συνεπίσης το ραντεβού μας και αύριο Τετάρτη. Στους 100,8. Εδώ. Ευχές σε όλες και όλους να περάσει τόσο ευχάριστα γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Και όσο για τη δική σας ενημέρωση, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα Κόρινθος News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Ραντεβού επαναλαμβάνω το πρωί στις 8 στους 100,8 και στον Break FM. Εκτός απρόπτου, θεού θέλοντος, κορονοϊού, δεδιέ και κοσμοτέ επιτρέποντος. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Bye!
1: Break FM 100,8.
2: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας, με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, Κοινόχρηστη Οδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 27411-0381.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ.
6: και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
7: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
9: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
10: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
9: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
10: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
9: Το έχω πάλι. Saint Angus.
10: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
9: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
10: Τελικά λέω σαλάτα.
9: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
10: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
9: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
11: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
12: Break FM 100,8.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο ΣΟΕΧΟ Νέα της Τρίτης, 19 του Μάη. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα ιδανική τηλεοπτική συνθήκη, στην οποία μιλάμε για ό,τι συμβαίνει στην τηλεοπτική επικαιρότητα με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Είναι το ΣΟΕΧΟ Νέα της Τρίτης, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και θα μείνω μαζί σας για το επόμενο δίωρο για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Ξεκινάει το ΣΟΕΧΟ Νέα, μείνετε μαζί μου.

Η νέα τηλεοπτική σεζόν, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, δεν έρχεται απλά, έρχεται με φόρα. Κανάλια σε πλήρη αναδιάταξη, πρόσωπα με διαπραγματεύσεις και σε διαπραγματεύσεις, σενάρια που φαίνεται να αλλάζουν από μέρα σε μέρα, όλα συμφέτουν ένα σκηνικό παρασκηνίου, το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο. Κρατάμε μικρό καλάθι σε ορισμένα, αλλά πολλά είναι αυτά που έχουν μια δυνατή βάση. Γι' αυτά λοιπόν που έχουν μια δυνατή βάση θα μιλήσουμε σήμερα, γι' αυτά που φαίνεται να έχουν ένα τηλεοπτικό ζουμί. Πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά σε πολύ λίγο.

Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ένα από τα ονόματα που παίζει δυνατά στην τηλεοπτική επικαιρότητα είναι το όνομα της Ελένης Μενεγάκη που παραμένει στο επίκεντρο. Οι πληροφορίες θέλουν να βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Θοδωρή Κυριακού, με τον Αντένα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μια οριστική συμφωνία. Αν προχωρήσει, μιλάμε για ένα δυνατό comeback και μιλάμε για μια εκπομπή όπου η Ελένη Μενεγάκη νομίζω ότι δεν θα κάνει πρωινό ούτε μεσημεριανό, θα κάνει ένα βραδινό show με συνεντεύξεις. Και νομίζω ότι εδώ είναι οι κινήσεις που φαίνεται να είναι πάρα πολύ ακριβίας, να είναι κινήσεις ουσιαστικά παίκτη σκάκι για να δούμε αν θα έρθει κάτι καινούριο στη νέα τηλεοπτική επικαιρότητα μέσα στους επόμενους μήνες. Βέβαια το καινούριο δεν μπορεί να είναι στο όνομα της Ελένης Μενεγάκη που πρεσβεύει κάτι παλιό, από την άλλη όμως με μια νέα εκπομπή μπορεί να επανακάμψει.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σούσα Μέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σούσα Μέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σούσα Μέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστός!
5: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
6: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
5: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερομένοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
7: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

Και πάμε τώρα να δούμε, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, τις κινήσεις με ουσία που ετοιμάζουν τα κανάλια. Ο Σάκης Τανιμανίδης, να πούμε ότι επιστρέφει και πάλι στο Sky με διπλό ρόλο, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, σε μια συνεργασία με πολύ μεγάλη προοπτική όπως φαίνεται. Η Ελένη Τσολάκη βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή της στο Open για τα Σαββατοκύριακα, καθώς το κανάλι να ζητάει ανανέωση για αυτή τη ζώνη, ενώ ο Κώστας Τσουρός φαίνεται να έχει παντού δεδομένα ανοιχτά. Εκπομπή τέλος, αλλά συμβόλαιο υπάρχει. Να δούμε αν θα τον αξιοποιήσει και τον πιστεύει το κανάλι σε κάποια άλλη εκπομπή. Το που θα κάτσει, η μπίλια μένει να φανεί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Έχω Νέα, τρίτη σήμερα, 19η μέρα του Μάη, με την τηλεοπτική επικαιρότητα να τρέχει, με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ να αλλάζει μέρα με την ημέρα, τηλεοπτικές μεταγραφές για το που θα κάτσει η μπύλια, γι' αυτά μιλάμε σήμερα με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε να μιλήσουμε για τις μεταγραφές έκπληξη που έρχονται. Το δίδυμο, φίλες και φίλοι, Νάνση Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλου, φαίνεται να ετοιμάζεται σε μετακίνηση από την ΕΡΤ στο Sky με στόχο μια νέα μεσημεριανή εκπομπή. Τα γκάθια όμως παραμένουν. Να πούμε ότι ο Sky είναι ένα κανάλι που έχει επενδύσει πάρα πολύ κυρίως στο κομμάτι της ενημέρωσης. Η Νάνση Ζαμπέτογλου με το Θανάση Αναγνωστόπουλο μάλλον θα κάνουν ακριβώς την ίδια ώρα εκπομπή στον Sky με ακριβώς το ίδιο project που είχαν στην ΕΡΤ 1. Αναμένεται να δούμε αν θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές και στους ανθρώπους που θα έχουν μαζί τους. Από ό,τι διαβάζω και από ό,τι μαθαίνω, σύμφωνα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, η εκπομπή θα μετακομίσει ολόκληρη. Από την τηλεόραση της ΕΡΤ θα μετακομίσει ολόκληρη ακριβώς την ίδια ώρα απέναντι στον Sky.

και πάμε να δούμε και μερικά αγκάθια που μένουν. Να ξεκινήσουμε από τον Αντώνη τον Κανάκη, ο οποίος βρίσκεται σε μία φάση αποφάσεων, καθώς το συμβόλαιό του με τον Αντένα λίγει. Ζητώ συγγνώμη για τη φωνή, γιατί είμαι και λίγο έτσι κρυωμένη αυτές τις ημέρες. Το συμβόλαιό του λοιπόν με τον Αντένα λίγει. Υπάρχουν όμως ματιές ήδη αλλού, στο ίδιο μήκος κύματος και η Σία Κοσιόνη. Το σενάριο για το μέλλον της και σε ποια τηλεοπτική εκπομπή θα τη δούμε έχει πυκνώσει, χωρίς όμως τίποτα μέχρι στιγμής να θεωρείται απολύτως δεδομένο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι. Φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
2: Break FM 100,8.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 27411-0381.
4: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος του Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

και πάμε να δούμε λίγο τι θα συμβεί στο κομμάτι της μυθοπλασίας. Η Betty Magira παίζει δυνατά για το νέο project, ακόμα και το GNTM, μάλλον θα είναι. Ο Ανδρέας Γεωργίου επιστρέφει στο Sky με δύο σειρές, φέρνοντας, συγγνώμη, το κανάλι και πάλι στο παιχνίδι της μυθοπλασίας. Το συμπέρασμα είναι ότι τίποτα από όλα αυτά δεν έχει κλειδώσει. Πολλά ακούγονται, λίγα έχουν υπογραφεί, όλα μπορούν να αλλάξουν. Πάντως θα μιλήσουμε λίγο τώρα για το κομμάτι του Οικομέδια, το οποίο έχουμε μιλήσει πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή. Είναι ένας μηχανισμός ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ τα κανάλια όσον αφορά τα τηλεοπτικά serial και τη μυθοπλασία γενικότερα. Να πούμε ότι ο Οικομέδ έδωσε σε πάρα πολλά κανάλια πάρα πολλά χρήματα. Κάθε επεισόδιο ξεκινούσε από 70.000 ευρώ, ξεπερνούσε και τις 120.000 ευρώ. Και ο μηχανισμός πίσω από τη νέα σεζόν είναι ένα νέο σύστημα που στην πράξη θα επιλέγει να καλύψει ένα 40% των επιλέξιμων δαπανών. Επιτρέπει στα κανάλια και στις εταιρείες παραγωγής να προχωρούν σε έργα που δύσκολα θα προχωρούσαν, αλλά από την άλλη δεν μπορούν να στηριχτούν μόνο στα διαφημιστικά έσοδα, αλλά και σε κάτι παραπάνω. Γι' αυτό το Οικομέδ έδινε αυτή τη μικρή βοήθεια. Το αποτέλεσμα είναι ότι φέτος το συγκεκριμένο μηχανισμός δεν έχει πρόθεση να βοηθήσει αποκλειστικά και μόνο serial, αλλά γενικά τηλεοπτικές εκπομπές, ψυχαγωγικές παραγωγές, τηλεπαιχνίδια, τηλεοπτικά show, που επίσης έχουν υψηλό κόστος και κινητοποιούν και μεγάλο αριθμό επαγγελματιών γενικά του οπτικο-ακουστικού τομέα.

Να πούμε φίλες και φίλοι ότι η πρόθεση είναι θετική. Στο τραπέζι βρίσκονται ήδη σενάρια για συγκεκριμένα ποιοτικά και θεσμικά κριτήρια για τη νέα τηλεοπτική σεζόν για να βοηθήσει και ο μηχανισμός του ΕΚΟΜΕΔ. Να πούμε ότι το περσινό πακέτο παραγωγής για τα 6 ιδιωτικά κανάλια είχε διαμορφωθεί περίπου στα 21 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο κομμάτι των συνολικών κονδυλίων του προγράμματος συνεχίζει να κατευθύνεται και σε διεθνείς παραγωγές που πραγματοποιούν γυρίσματα στην Ελλάδα. Αυτό δείχνει και τη φιλοσοφία του ΕΚΟΜΕΔ και της πολιτείας, στήριξη της εγχώριας παραγωγής, αλλά με το μεγαλύτερο βάρος να πέφτει στη διεθνή οπτικοακουστική προσέλκυση.

και πάμε λίγο πριν το τέλος να πούμε ότι αν κάτι αποδεικνύει τη βαρύτητα αυτού του μηχανισμού, το ECOMED είναι τα ποσά που έχουν πάρει ορισμένες από τις μεγαλύτερες σειρές των τελευταίων ετών. Θα σας πω για μια σειρά η οποία δεν είχε τα αναμενόμενα νούμερα της τηλεθέασης, δεν πήγε καλά στους τηλεοπτικούς πίνακες. Μιλάω για τη Μάγισσα, η οποία συγκαταλέγεται στις ακριβότερες ελληνικές παραγωγές, ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια ευρώ, η ενίσχυση έφτασε τα 4,4 εκατομμύρια ευρώ και τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά, ε! Από τις πλέον τώρα ενισχυμένες παραγωγές υπήρξε ο Σασμός, ο οποίος πράγματι έφερε τα λεφτά του, η παραλία της ΕΡΤ, το Ναυάγιο στο Μέγκα, η Πανθέη, οι ψυχοκόρες. Ο Άλφα έχει ένα μεγάλο στοίχημα που διαμορφώνεται σιγά σιγά με τα τηλεοπτικά και, και ό,τι αφορά το κομμάτι της μυθοπλασίας φέτος να είναι ένα στοίχημα με μεγάλες προσδοκίες. Οπότε μείνετε εδώ συντονισμένοι στην αγαπημένη μας συχνότητα, γιατί θα τα πούμε κυρίως και στην αυριανή εκπομπή.

0: Break FM 100,8.
1: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
2: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
1: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
3: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

Φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα, μεγάλα είναι τα προβλήματα στα τηλεοπτικά κανάλια. Ο μηχανισμός πίσω από την μεγάλη ενίσχυση των καναλιών για τη μυθοπλασία φέρνει ένα νέο τοπίο. Το πρώτο στοιχείο που ξεχωρίζει το σχεδιασμό της νέας χρονιάς είναι η διάθεση των σταθμών να επενδύσουν και πάλι στη μυθοπλασία, να πάμε πάλι σε δράματα, σε σειρές εποχής, σε ιστορικές αφηγήσεις, σε θρησκευτικές παραγωγές, σε κοινωνικά θρίλερ, αλλά και κωμωδίες. Συνθέτουν ένα πολυπληθές μενού όλο αυτό, το οποίο δείχνει ότι η μάχη για την prime time δεν έχει δοθεί μόνο με βάση τη δημοφιλία, αλλά και με βάση την ταυτότητα που θέλει να χτίσει κάθε κανάλι.

0: Τηλεοπτικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, τους έχω νέα με το νέο χάρτη, το νέο προσκήνιο, το παρασκήνιο, με το επίκεντρο να είναι τα χρήματα για τις νέες τηλεοπτικές παραγωγές να είναι εδώ, μπροστά μας. Θα παιχτούν πάρα πολλά μέσα στη νέα τηλεοπτική σεζόν και δεν θα είναι σίγουρα όλα ευχάριστα. Πολύ εύκολα τα κανάλια θα εγκαταλείπουν παραγωγές, θα εγκαταλείπουν τηλεοπτικά σύριαλ, δεν θα ανανεώνουν συμβάσεις και επίσης θα χάνονται και πολύτιμα τηλεοπτικά στελέχη τα οποία πήραν αποφάσεις που δεν βγήκαν. Και όλα αυτά βεβαίως στο βωμό της τηλεθέασης.
1: Έλα.

0: 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ο ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Κλείνουμε το κεφάλαιο του «Έχω νέα», φίλες και φίλοι, σήμερα, Τρίτη, 19η μέρα του Μάη. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τρέχει και θα έχουμε και αύριο να πούμε πολλά. Να είστε καλά όλοι και να προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας. Γιατί χαρά σε όλους.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Break FM 100,8.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 076 302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι, σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. St. Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. St. Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: St. Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: St. Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Back to back, παιδιά, εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ήρθαμε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είμαστε λοιπόν εδώ πέρα, Τριτούλα, αρχή εβδομάδας. Εμείς εντωμεταξύ είμαστε σε vibe που θέλουμε να πάμε διακοπές. Το ψέμα δεν το θέλω. Εσείς, φυσικά το Instagram μας είναι ανοιχτό και εννοείται ότι έχουμε τα καλύτερα θέματα και για σήμερα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να ξεκινήσουμε. Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιτυχίες.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι με τις κάνες να τρεντάρουνε. Όσο δεν πάει, παιδιά, μέρα με τη μέρα βγαίνουν όλο και περισσότερα βίντεο, όλο και περισσότερες εμφανίσεις σε αυτό το περιβόητο red carpet. Και αν συντονιστείτε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τι συμβαίνει όσον αφορά τα νέα τραγούδια και τις νέες κυκλοφορίες. Η Ήβη Αδάμου κυκλοφορεί την Ξελογιάστρα. Έχει κάνει έτσι αποκλειστικότητες στο ραδιόφωνο και αυτή την εβδομάδα το ακούμε όλοι. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, στοιχεί μουσική από τον σύζυγό της, Μιχάλη Κουινέλη. Δεν είναι σύζυγος, είναι σύντροφος. Είναι σύντροφος ζωής, θα πω. Και φυσικά, για ακόμα μια φορά, Μπάλκαν, ωραία, ωραία προσωπικότητα, ωραία γυναίκα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

Trading Sounds και άλλα πολλά έρχονται εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Καλησπέρα σε όλους. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια τραγούδια τρεντάρουν για αυτή την εβδομάδα στα social media. Έχουμε και λέμε, παιδιά, λοιπόν, το Στη Θάλασσα Της, το Δώρας Τσάτσου, είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει παίξει πολύ σαν διασκευή και δικαίως, γιατί να σας πω λίγο κάτι, είναι κομματάρα. Κομματάρα. Το original, βέβαια, εγώ το αγαπώ λίγο περισσότερο, αλλά μου αρέσει και η διασκευή που έχει παίξει Παπαζωμένη να Μαζάνη. Είναι λοιπόν στα Trending Sounds του TikTok αλλά και του Instagram, έτσι τα προτινόμενα που λέμε και στο χωριό μου, και μας κάνει μία και καλή να θέλουμε να πάμε στη θάλασσα.

0: Be Viral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αφεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή, ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
6: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
5: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
7: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

to back, επιτυχίες back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Katy Perry λοιπόν με το The One That Got Away είναι έτσι στα trends αυτές τις μέρες. Ένα τραγούδι του παρελθόντος, το οποίο όμως το έχει επαναφέρει και είναι trending στο TikTok εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Τώρα όμως έγινε λίγο παραπάνω, γιατί μόλις ανακοινώθηκε ότι ο πρώην σύντροφός της έκανε πρόταση γάμου στην ίν κοπέλα του, η ίδια έσπευσε και έβαλε φωτογραφία, βίντεο βασικά παιδιά, με την είδηση και με την ίδια να πίνει υποτίθεται κρασί και να το ρίχνει στο ποτό. Ακούγοντας, συγγνώμη, παιδιά, ότι να το πω, δεν θέλω αυτή την είδηση. The one that got away. Όπως καταλαβαίνετε, τα έχω χάσει και εγώ τα αυγά και τα σπασχάλια. Τι σου ιδέα είναι αυτή, κυρίες και κύριοι? Το πέτυχε όμως αυτό που ήθελε. Τι συζητάμε όλοι. Το τραγούδι κάνει views. Κάνει, κυρίες και κύριοι. Katy Perry είναι αυτή.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι με πολλές επιτυχίες και φυσικά πολλή διάθεση. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη. Μας ακολουθείτε στα social media μας και φυσικά μένετε συντονισμένοι στην παρέα μας, γιατί έχω πολλές εκπλήξεις ακόμα. Το Instagram μας είναι ανοιχτό. Εμείς περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και φυσικά μένετε εδώ πέρα πιστοί στο ραντεβού μας.

0: Πιβάιρα.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Break FM 100,8.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
5: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

0: αστείο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Είμαστε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Τριτούλα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Μετράμε αντίστροφα, παιδιά, για καλοκαίρι, για συναυλίες, για τα πάντα σας λέω. Φυσικά είμαστε εδώ πέρα γιατί έχουμε την καλύτερη μουσική της πόλης και φυσικά τα πιο viral νέα. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά.

Έχω επιστρέψει για να δικάσω, κυρίες και κύριοι, γιατί αν ανοίξεις τα social media σου αυτές τις μέρες από την προηγούμενη εβδομάδα, βλέπεις παντού τον παίκτη του Survivor που δυστυχώς είχε αυτό το πολύ σοβαρό ατύχημα. Με αφορμή λοιπόν το ατύχημα του Σταύρου Φλόρου, εγώ βλέπω αυτές τις μέρες που τοποθετούνται πάρα πολλοί παίκτες και που ταυτόχρονα στις εκπομπές αναζητάμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάει σε αυτό το παιχνίδι προκειμένου να μιλήσουν για το παιχνίδι αυτό και να το αποδομήσουν. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι την πιο σωστή τοποθέτηση από βίντεο την είδα από τον Ηλία Μπόγδανο στο TikTok που έκανε ένα βίντεο που μάζεψε και πάρα πολλά views, όπου είπε το αυτονόητο ότι μερικές φορές ίσως αξίζει περισσότερο να σταθούμε σε έναν άνθρωπο σε προσωπικό επίπεδο παρά να βγούμε να τοποθετηθούμε σε μια εκπομπή, να βγούμε να κάνουμε ένα βίντεο ή το οτιδήποτε. Και κάπως λίγο έχει ξεχυλωθεί αυτό το θέμα. Συμφωνώ επί 100%. Εσείς, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε ακόμα 45 λεπτά μαζί, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είμαι η Αθήνα Κλίμη και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Μας ακολουθείτε στα social media μας και φυσικά μένετε εδώ πέρα γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις. Θυμίζω λοιπόν ότι την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday, μία ευκαιρία να ακούσουμε throwback τραγούδια. Παιδιά, θέλω να ακούσω και λίγο έτσι παλιά τραγούδια Eurovision, γι' αυτό βάλτε παρακαλώ πολύ. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και φυσικά με την ίδια διάθεση.

0: Viral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
2: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
1: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
2: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Έχουμε επιστρέψει και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Καλησπέρα σε όλους. Με viral είδηση, παιδιά, που έχει να κάνει με ένα δελφίνι που βρίσκεται στην Αδριατική θάλασσα. Συγγνώμη. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι η είδηση βέβαια αυτή δεν είναι καλή. Έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου και αυτό που βλέπω εδώ πέρα είναι ότι το συγκεκριμένο δελφίνι έχει γίνει viral, καθώς δυστυχώς στον αμβρακικό, παιδιά, εντωμεταξύ έγινε. Συγγνώμη. Καθώς δυστυχώς γέννησε μέσα στη θάλασσα, έχασε τώρα το παιδάκι και είχε σαν αποτέλεσμα αυτό να βοηθηθεί σε βαθιά κατάθλιψη. Με αποτέλεσμα, όποιος προσπαθήσει να πάει να το σώσει, όποιος προσπαθήσει να πάει να βγάλει το νεκρό δελφινάκι, να είναι πάρα πολύ στεσογόνο το δελφίνι και να επιτίθενται. Είναι κάτι γενικότερο που μελετάται αυτή τη στιγμή από όλους τους οργανισμούς και γενικότερα είναι μια είδηση που έχει παίξει πάρα πολύ στα sites αυτές τις μέρες. Γενικότερα, ας αγαπάμε τη φύση και όσο περισσότερο μπορούμε, ας τη σεβόμαστε. Να μείνουμε λίγο μακριά, γιατί μερικές φορές και τα ζώα δεν ξέρουμε πώς αντιδράνε και φυσικά ταυτόχρονα να πούμε ότι εντάξει, αυτά είναι πολύ στεναχώρα πράγματα. Anyway, μας έριξα τώρα λίγο, θα μας ξανανεβάσω. Μην βάλω πουθενά, γιατί μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Αυτό ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας. Φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τεταρτούλα και μέχρι αύριο ακολουθείτε το μότο μου και κάνουμε προσευχή για το Χανταϊό, παιδιά, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φίλα και πολλά σε όλους. Bye!

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 3. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Γεια, γεια, γεια.
1: Γεια, γεια, γεια.
0: Ήθελα να πω κάτι χαρούμενο.
1: Μήπως θες να το ξαναπείς, να σου πω ένα, δύο, τρία και να ξανακάνεις ένα.
0: Θα πεις πρώτα ένα, δύο, τρία.
1: Θέλεις το τρία ή το στο δύο πριν πω το τρία.
0: Για πάμε λίγο.
1: Ένα, δύο, τρία.
0: Γεια, γεια, γεια.
1: Δεν έπιασε όμως, δεν βοήθησε. Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σας, γεια σου Μέρη.
0: Γεια σου Θάνο.
1: Όπου πολιτισμένα, πολιτισμός αυτά.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε εδώ πέρα σε αυτό το
1: πάνελ.
0: Πάνελ, δεν πειράζει. Εύχομαι σήμερα να ανταπεξέλθουμε στις ικανότητές μας και να έχουμε μία.
1: Να ανταπεξέλθουμε στις ικανότητές μας. Τι λες, τι.
0: Δώσε λανθάνωσα πάντα την αλήθεια, λέγει.
1: Αυτά είναι, πω, πω.
0: Έλα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και να σας πω πώς θα επικοινωνήσετε μαζί μας, Μερούλα. Θα τα πεις στα δικά σου, θα τα πεις
1: στο επόμενο.
0: Όχι, θα σας αφήνω να δυναμίζεις. Λοιπόν, θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, το παπάκι, το ζουζουνάκι, το κροκοδιλάκι τέλος πάντων. Δεν κατάλαβα, γελάτε. Θα μας στείλετε το πάρα πολύ ωραίο μηνυματάκι σας και εμείς θα σας απαντήσουμε σε κάνα μήνα. Έτσι όπως
1: έτσι πως πας εσύ.
0: Έτσι ποτέ, δεν μπαίνεις ποτέ μέσα, τίποτα. Καθώς άμα δεν πω εγώ,
1: τίποτα. Παιδιά, δεν μου έχει δώσει κωδικούς.
0: Ναι, ναι, από την αρχή
1: του χρόνου. Όταν του κλέβω το κινητό.
0: Τα ίδια λες από την αρχή του χρόνου, τραγουδάκι, Μερούλα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: πάρε δικιά σου η σκυτάλη που λένε.
1: Να σε καλά, Θάνο μου, Θάνο μου, να σε καλά. Χρόνια πολλά στο Πατρίκιο, στο Πατρίκ, στο Πατρίκιο, Πατρίκη, Πατρίτσια, Πατρίτσι, Πατρικία. Πατρίκια, Πατρίτσια και στον Μπόμπς Φουγκαράκι.
0: Αυτό είναι την άχ μου. Το πήρες γαμώτο στον Πάτρικ από τον Μπόμπς Φουγκαράκι. Θέλω να πω, με πρόλαβες. Τι έπαθα, τι πω.
1: Έχουμε γίνει ίδιοι πια.
0: Τέτα, με έχεις κάνει σαν τα μούτρα σου. Πάμε για διακοπή, τα λέμε σε λίγο.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αφεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κογονίου. Μια ξεχωριστή, ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
6: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
5: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
7: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο και ο μήνας έχει 19. Ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος.
1: Με κόβεις. Εγώ θα συνεχίσω όμως να τα λέω.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο και ο μήνας έχει 19. Ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος.
1: Με κόβεις. Εγώ θα συνεχίσω όμως να τα λέω, γιατί έχω και άλλα χρόνια πολλά εκτός από τον Πάτρικ.
0: Α, εγώ στον Πάτρικ έμεινα, εκεί κόλλησα.
1: Ναι, τεσάρισε, γι' αυτό ήταν μουσική υπόκρουση. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Θεόγνωστο, Θεογνώστη, Θεόκτιστο και στον Μένανδρο. Ημέρα μνήμης γεωκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτηδας. Σαν σήμερα, 19 Μαΐου το Θεέ... Α, καλά, με έφαγες.
0: Έλα, δώσ' του, πάρε μπρος.
1: Σαν σήμερα, στις 19 Μαΐου, 7-15, εκλέγεται ο Πάπας Γρηγόριος Β. Το 1649 στην Αγγλία ψηφίζεται νόμος με τον οποίο δηλώνεται ότι η Αγγλία είναι κοινοπολιτεία. Και το 1971...
0: Πώς το πες?
1: Κοινοπολιτεία.
0: Α, εντάξει, γιατί κάπου κόμπιασες και λέω, Παναγία μου, λέω, τι έγινε. Για πάω παρακάτω.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην μου χαλάς πιάτα τέτοια, σε με να τα πω μόνη μου.
0: Τα πιάτα σου χαλάω.
1: Τα πιάτα τα τέτοια.
0: Λοιπόν, καλά, σου έχω μια είδηση μετά, τέλος πάντων συνέχασε, χι, στο χι έμεινες.
1: Μου το έχεις χαλάσει 500 φορές, θα περιμένει ο άνθρωπος να ακούσει τι έγινε το 1971 που εκτόξευση του διαμεστού...
0: Έλα, πάρ' το αλλιώς, πάρ' το από την άλλη.
1: Διαστημοπλοίου Μάρς 2 για τον Άρη, από τη βιασύνη μου κουβέντα θα με πνίξει στο τέλος.
0: Έτσι πρέπει, Μερούλα, έτσι πρέπει.
1: Και συνεχίζω ακάθεκτη, γιατί σαν σήμερα, στις 19 Μαΐου, γεννήθηκε το 1797 Μαρία Ισαβέλα της Πορτογαλίας, Βασίλισσα Ισπανίας, το 1945 Pete Townshend, Άγγλος κιθαρίστας, και το 1981 Λουσιάνο Φιγκερόα, Αργεντίνος ποδοσφαιριστής.

Λοιπόν, άκου Μερούλα, το Φεστιβάλ των Κανών απαγορεύει, λέει, τις αποκαλυπτικές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί. Για λόγους ευπρέπειας, η γύμνια απαγορεύεται στο κόκκινο χαλί, καθώς και σε κάθε άλλο χώρο, λέει, του φεστιβάλ, αναφέρεται σε ένα επίσημο έγγραφο. Νέα, λοιπόν, αυστηρότερα μέτρα έχουν ως στόχο την ευπρέπεια του Φεστιβάλ των Κανών. Επιστρέφει, λέει, στην κομψότητα, απαγορεύοντας επισήμως τις προκλητικές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί. Αυτό που είχες πάρει, Μερούλα, για να πας στις Κάνες, να το βγάλεις, να φορέσεις κάτι άλλο. Πιο σεμνό, σε παρακαλώ. Δες, δε.

0: Κάπως έτσι λέω να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Εσύ τι λες, Μερούλα?
1: Και εγώ
0: ο αστρολόγος σου τι λέει, γι' αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα?
1: Δεν έχω μιλήσει σήμερα, κάτσε γιατί τον παίρνω και είμαι σε αναπάντητες κλίσεις παντού.
0: Αναπάντητες κλίσεις παντού. Εντάξει, το κατοστάρικο φέρε γιατί δεν θα τις χρειαστείς τις συνεδρίες. Σε βλέπω εγώ, είσαι πάλι σε ταραγμένη. Σε βλέπω εγώ. Λοιπόν, πάμε για ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Break FM 100,8.
2: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
3: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741110381.
5: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ. Hey!

Και μόλις ξεκινήσαμε την τρίτη μας, τι λέω μωρέ, τη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μπέρι, ήθελα να πω το τρίτο ημίωρο, άντε Μερούλα, άντε. Λοιπόν, πάμε για ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή λοιπόν, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Υπενθυμίζω ότι θα μας βρείτε αν θέλετε να μας στείλετε ένα πολύ όμορφο μήνυμα, σε μένα δηλαδή, γιατί η Μερούλα δεν ανοίγει να τα διαβάσει, οπότε στείλτε το σε μένα να το διαβάσω εγώ.
1: Άκου και τι λέει, παιδιά, θα μπείτε... αυτό δεν με αφήνει.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Διαβάζει μόνος του, γιατί τα καλύτερα, με τα περισσότερα μηνύματα είναι για μένα.
0: Καλά. Θα μας βρείτε λοιπόν στην υπέροχη σελίδουλα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και ενδιάμεσα το και το χταράκι αυτό με την ουρίτσα, το λατινικό τέλος πάντων, και στείλτε ένα μηνύματάκι.
1: Αυτό το ζουζουνάκι.
0: Δεν πατάνε like στη σελίδα όμως. Αυτό με ανησυχεί, με χαλάει, πώς το λένε.
1: Ναι, ρε παιδιά, πατήστε ένα like τώρα. Εδώ θα συμφωνήσουμε με το Θάνο. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι.
0: Να το κοιτάξει.
1: Like, poke και καρδούλα.
0: Να το κοιτάξει αυτό, Μερουλά, ε. Είναι πρόβλημα, ε.
1: Είναι τα like. Σου δώσω.

0: Λοιπόν, Μερούλα, έχεις κάτι να πεις, γιατί σε λίγο το ρολόι θα δείξει και μισή. Τι λες, θα μας πεις κάτι? Έχεις κάτι να μας πεις?
1: Ναι, βεβαίως. Διάβαζα ένα άρθρο, ναι, παλιότερο βέβαια, αλλά το θυμήθηκα τώρα, και μιας και έχει γίνει και βασιλιάς, πρέπει να το πούμε.
0: Α, άμα είναι για βασιλιάς, για τον Κάρολο. Λοιπόν,
1: για τον Κάρολο, βέβαια, δεν τον έχω σχολιάσει σχεδόν καθόλου, σαν να μην έχει γίνει βασιλιάς. Καταρχάς, διάβασα ένα πολύ ωραίο, πώς το λένε, από αυτά που βγαίνουν στα social.
0: Α, ναι, φωτογραφία.
1: Στους καθηγητές. Και έλεγε, ο Κάρολος περίμενε 70 χρόνια να γίνει βασιλιάς. Τώρα σας πειράζει εμείς που περιμένουμε 40 να διοριστούμε?
0: Σωστό. Πού βρίσκεις το λάθος?
1: Αλλά αυτό που ήθελα να πω λοιπόν είναι ότι είχε βγει και ένα παλιότερο άρθρο που έδειχνε τον Κάρολο στο BBC να είναι παρουσιαστής ειδήσεων.
0: Καιρού, όχι ειδήσεων.
1: Καιρού.
0: Δελτίου καιρού. Λοιπόν, ναι, το είδα.
1: Και επίσης αυτό που είχα να σχολιάσω.
0: Για πλάκα, σε κάποια εκπομπή ήταν που το έκανε. Όχι πραγματικά, ήταν χιουμοριστικό το θέμα. Έτσι νομίζω δηλαδή, δεν είμαι και σίγουρος. Δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά.
1: Τι θα βάλεις το χέρι στη φωτιά?
0: Λέω, δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά. Λέω ότι έγινε. Δηλαδή, παρουσίασε ένα κανονικό δελτίο. Χιουμοριστικό, σε κάποια εκπομπή έγινε αυτό.
1: Καλά, σίγουρα, αλλά έχει πολύ γέλιο έτσι πως έχει στηθεί και πατάει το κουμπιουτεράκι του εκεί πέρα.
0: Καταπληκτικά. Θα μπορούσε να είναι.
1: Και αυτός έχει ψυχολογικά.
0: Και αυτός.
1: Αυτό θα μπορούσε να πάρει 100 ευρώ.
0: Σε αυτόν θα μπορούσα να ζητήσω κάτι παραπάνω, λέω. Θα έχει λίγα λεφτά παραπάνω, φαντάζομαι. Έλα, πάμε για διακοπή.
1: Πάμε για ένα τραγούδι.
0: Και διακοπή και τα λέμε σε λίγο.

0: Break FM 100,8.
1: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
2: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
1: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
3: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
6: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο και ο μήνας έχει 19. Σωστά?
1: Σωστά τα όπες, με εντυπωσιάζεις που θυμάσαι πόσο έχουμε.
0: Πάντα, πάντα θυμάμαι, ποτέ δεν κάνω λάθος αυτά. Δεν κατάλαβα μερούλα.
1: Παρακαλώ, πατήστε το 0.
0: 100 ευρώ μερούλα.
1: Τι 100 ευρώ, θα σου πάρω 200. Εγώ και ποτέ δεν θυμάμαι, δεν κάνεις λάθος αυτά.
0: Τι λες, καλέ, σοβαρά. Τι λες.
1: Λοιπόν, να σου πω για ένα ζευγάρι.
0: Γιατί δεν μου λες.
1: Ή θες να το πούμε μετά.
0: Ό,τι θέλεις. Και τώρα λέμε και μετά το λέμε. Έτσι αλλιώς δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
1: Είναι η Αντέλ και ο Ματ Άλεν που μεγαλώνουν τα τρία τους παιδιά με παιδική αυτονομία.
0: Τρία παιδιά, ε.
1: Ναι, βεβαίως. Τι σημαίνει αυτό? Επιτρέπουν στα παιδιά τους να ορίσουν το δικό τους πρόγραμμα για διάβασμα, τις ώρες ύπνου, τα μενού, τις ώρες γευμάτων και τις λίστες μικροδουλειών. Ο κόσμος είναι η παιδική τους χαρά και οι δάσκαλοι τους.
0: Μάλιστα.
1: Οι Άλεν ζουν στο Brighton του Ηνωμένου Βασιλείου και ασπάζονται πλήρως το στυλ της μη συμβατικής ανατροφής των παιδιών που ευθυγραμμίζεται με τις οικονομικές και φυσικές συνήθειές τους.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: ωραία.
1: Οι γονείς είναι και οι δύο 39 ετών και δεν εμπιστεύω τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης ή εκπαίδευσης που έχουν επιτρέψει στα παιδιά τους. Mm-hmm. Δεν κάνουμε εμβόλια για τα παιδιά μας, κάτι που οι άνθρωποι λένε ότι είναι λάθος, και δεν χρησιμοποιούμε το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Αντίθετα, χρησιμοποιούμε φυσικές θεραπείες.
0: Τώρα αυτό είναι, σωστό.
1: Θα σου απαντήσω. Λοιπόν, όλα τα παιδιά τους στείλαζαν μέχρι μεγάλη ηλικία και συνεχίζουν αυτό το φυσικό τρόπο που υπάρχει. Δεν ξέρω.
0: Με φαντάρι.
1: Όχι, εγώ να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, να μου πεις, γιατί να μου πεις, πες μου. Εννοείται.
1: Δηλαδή, μπορεί να έχουν δίκιο, δεν ξέρω να σου απαντήσω. Αλλά το ρισκάρεις.
0: Είσαι καλά, με τίποτα. Καθόλου με τίποτα, δεν το συζητώ.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω, είναι μεγάλη ευθύνη αυτό το πράγμα.
0: Εννοείται.
1: Και μετά, χτύπα ξύλο να γίνει κάτι, ποιος αναλαμβάνει το κόστος?
0: Το κόστος είναι ή που
1: θα... Το ψυχικό, εννοώ το ψυχικό.
0: Α, είπα και εγώ, ψυχικό θα κάνεις. Ψυχικό.
1: Όχι το
0: κόστος. Ψυχικό θα κάνεις. Πάπη για τραγούδι.

0: Έλα Μερούλα, θα πεις κάτι? Τι να πω?
1: Ναι, ότι τα κύτταρα στα κέρατα του αμερικανικού ελάφιου αναπτύσσονται πιο γρήγορα στη φύση.
0: Τι είπα, θα πάλι διάχρηστη πληροφορία της ημέρας, γιατί έτσι?
1: Γιατί σε πρόλαβα.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, και το ξέρεις εσύ για τα κέρατα του ελαφιού?
0: Τα κέρατα του ελαφιού τι έχουνε?
1: Αναπτύσσονται πιο γρήγορα στη φύση σου, λέω.
0: Ωραία, και λοιπόν. Γιατί πρέπει να με νοιάξει εμένα αυτό?
2: Γιατί γύρισε στη φύση, γύρισε στη φύση.
0: Γύρισε στη φύση, γύρισε στη φύση. Πάμε για τραγούδι.

0: Τι έγινε.
1: Φεύγουμε.
0: Εγώ δεν φεύγω. Θα κάτσω.
1: Εγώ θα φύγω.
0: Κάτσε μια ώρα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Κάτσε μια ώρα ακόμα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Βιάζεσαι.
1: Έχω δουλειές.
0: Τι δουλειές έχεις?
1: Έχω κάτι δουλίτσες.
0: Έχεις κάτι δουλίτσες.
1: Θέλω να πάω για ψώνια.
0: Αυτές είναι οι δουλίτσες.
1: Ναι.
0: Παχαράζει λεφτά. Γι' αυτό λέω κάτσε εδώ να τα γλιτώσουμε τα λεφτά. Έχεις και την κάρτα.
1: Ποια κάρτα?
0: Το πίνι, τι ξέρεις?
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πάντα το έχω αποθηκευμένο στο κινητό μου. Κλέψε το
0: κινητό. Κακό. Να πάρω το κινητό σου τότε.
1: Όχι, δεν θα πάρεις το κινητό μου. Έχω Face ID.
0: Θα κάνω εγώ έτσι, θα κάνω εγώ, θα κλείσω τα μάτια, θα κάνω ότι. Και θα με πιάσει. Θα βάλω μια ξανθιά περούκα.
1: Έλα, πάμε, γιατί έχω και δουλειές.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Τρίτης μόλις έχει ξεκινήσει με απόλυτη συνέπεια. Πάντα στην ώρα μου εδώ, βρε κίνηση έχει. Βρε βρέχει, βρε χιονίζει, βρε χαλάζει ρίχνη. Εγώ εδώ στην ώρα μου δεν έχω αργήσει ποτέ. Και αυτό είναι λίγο ύποπτο, η αλήθεια είναι. Γιατί στις ζωντανές εκπομπές μπορεί να κάνω σαρδάμ, μπορεί να έρχομαι κρυωμένος, μπουκωμένος. Εντάξει, κάποιες φορές μπορεί να έρθω και λίγο απροετοίμαστος. Αλλά δεν έχω αργήσει ποτέ. Φοβερό.

σου πω με συγχωρεί. Όλα τα καλά μέσα σε μία εκπομπή. Ψάχνω να βρω τα λόγια να περιγράψω το μεγαλείο αυτής της εκπομπής. Υπερβάλλω τώρα προφανώς. Ξέρετε, έχω αυτό το black humor, για να μην το πω κάτι άλλο. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή, ο Σύθιστε, έχει πολύ δυνατές ενότητες. Και πάμε να τις δούμε παρέα. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επέτη. Όλα αυτά θα τα θυμηθείτε, θέλετε δεν θέλετε. Έχουμε φυσικά viral ειδήσεις, όποτε και όταν υπάρχουν σημαντικές τις λέμε. Έχουμε κρύο ανέκδοτο, έχουμε πρόταση ταινιών ή σειρών. Και φυσικά έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά!
5: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
6: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
5: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
7: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

Λοιπόν, σας περιμένω στα social media. Σας περιμένω εκεί να μου πείτε πώς είναι η μέρα σας σήμερα, αν είστε καλά ψυχολογικά. Πάμε να γίνουμε μια όμορφη παρέα και να αλληλεπιδράσουμε μέσα από τα social. Βρείτε το ραδιόφωνο, ακολουθήστε ή βρείτε και εμένα επίσης, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Στείλτε μας εκεί το μήνυμά σας και ελάτε να τα πούμε και μέσω αυτών των πλατφορμών.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback και έχουμε ονομαστικές εορτές, επετείους, αλλά και τι έγινε σαν σήμερα. Πάμε να τα δούμε. Αγαμέμνον, Μέμνον, Μεμνία, Πατρίκιος και Πατρικία γιορτάζουν. Χρόνια τους πολλά. 3 και 2, 5, 5, μάλιστα, καλά πήγε αυτό. Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ημέρα περηφάνειας των άφιλων ατόμων, παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου, πολύ κακό, και παγκόσμια ημέρα οικογενειακού ιατρικού. Τώρα, σαν σήμερα το 1962, η Μέριλιν Μονρόε τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Πρόεδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων του φυσικά. Δημόσια θέα,

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που τραγουδάει όλη η Ελλάδα παίζουν εδώ. Όμως όχι μόνο αυτές, εδώ παίζουν και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

0: τι κάνει.
1: Η ώρα είναι 6. Break FM 100,8.
2: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 27411 0381.

0: μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.

0: μας έχεις.
1: Λοιπόν, σας περιμένω στα social media. Σας περιμένω εκεί να μου πείτε πώς είναι η μέρα σας σήμερα, αν είστε καλά ψυχολογικά. Πάμε να γίνουμε μια όμορφη παρέα και να αλληλεπιδράσουμε μέσα από τα social. Βρείτε το ραδιόφωνο, ακολουθήστε ή βρείτε και εμένα επίσης, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Στείλτε μας εκεί το μήνυμά σας και ελάτε να τα πούμε και μέσω αυτών των πλατφορμών.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback και έχουμε ονομαστικές εορτές, επετείους, αλλά και τι έγινε σαν σήμερα. Πάμε να τα δούμε. Αγαμέμνον, Μέμνον, Μεμνία, Πατρίκιος και Πατρικία γιορτάζουν. Χρόνια τους πολλά. 3 και 2, 5, 5, μάλιστα, καλά πήγε αυτό. Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ημέρα περηφάνειας των άφυλων ατόμων, Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου, πολύ κακό, και Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού ιατρικού. Τώρα, σαν σήμερα το 1962, η Μέριλιν Μονρόε τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Πρόεδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων του φυσικά. Δημόσια θέα, ε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που τραγουδάει όλη η Ελλάδα παίζουν εδώ. Όμως όχι μόνο αυτές, εδώ παίζουν και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Break FM 100,8.
1: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
2: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
1: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
2: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Προτείνω ταινίες από τις κινηματογραφικές αίθουσες, οι οποίες πάνε πάρα πολύ καλά σε πόλεις εισιτηρίων και ακριτικές. Η ταινία που σας προτείνω για σήμερα είναι το Michael. Εξαιρετική, την είδα, τη λάτρεψα, την αγάπησα, θα την ξανάβλεπα δεύτερη φορά με μεγάλη άνεση. Η ταινία Michael είναι βασισμένη στη ζωή του Michael Jackson, συνεχίζει πολύ δυνατά στις ελληνικές αίθουσες και ήδη συζητιέται παντού. Πραγματικά, από τις πρώτες σκηνές μέχρι και τις μεγάλες συναυλιακές στιγμές, η ταινία μεταφέρει την ενέργεια και το μεγαλείο του Michael Jackson.

Τρίτη ήταν σήμερα. Για λίγο ακόμα ίσως. Αύριο όμως που θα είναι Τετάρτη θα τα ξαναπούμε, γιατί η σημερινή εκπομπή τελείωσε, κυρίες και κύριοι. 2 ώρες ήταν αυτές, με υποστήκατε, με ακούσατε, με αγαπήσατε, πιστεύω έστω και λίγο, γιατί ο Ιορδάνης Αγαπητός δεν είναι τυχαίο το όνομα και το επώνυμο. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο στο δουλειά κάνετε, σας περιμένω αύριο.

0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Break FM 100,8.
4: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.000, 429 ευρώ. 18.000, 650 ευρώ. 24.000, 790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

σας, γεια σας. Καλώς σας βρήκα εδώ στην εκπομπή του Ευζήν για μία ακόμα φορά παρέα. Είμαι η Ειρήνη Ρουμελιώτη, θα είμαστε παρέα για το επόμενο 2ωρο με διάφορα tips γύρω από την υγεία. Διάφορα και θεματάκια και για σήμερα, πάμε να ξεκινήσουμε χωρίς να χάνουμε χρόνο.

Εγώ, ας πούμε, όπως και διάφοροι άλλοι, δεν πίνουμε καφέ, δεν είμαι μόνη στον πλανήτη, υπάρχουν χιλιάδες που δεν πίνουν και μια από αυτές λοιπόν είμαι και εγώ. Ωστόσο όμως λατρεύω το τσάι και μάλιστα το πράσινο τσάι. Το πράσινο τσάι καταναλώνεται, θέλω να σας πω, παγκοσμίως και ιδιαίτερα στις χώρες της Άνω Ανατολής και θεωρείται από πολλούς το καλύτερο και πιο υγιεινό ρόφημα που υπάρχει. Κανένα ρόφημα από μόνο του εννοείται δεν μπορεί να μας προστατέψει από τα πάντα, αλλά μπορούν να μας βοηθήσουν γενικά στην υγεία μας. Η ατομική μας υγεία εξαρτάται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από τον τρόπο της ζωής μας, αλλά και τα γονίδια που έχουμε, έτσι ακόμα και αν κάποιος πίνει πράσινο τσάι όλη την ημέρα, θα χρειαστεί εννοείται παράλληλα να προσέχει και τον εαυτό του και να ακολουθεί μια καλή υγεία, μια καλή ζωή βασικά, να μην καπνίζει, να αθλείται, να ακολουθεί μια υγιεινή διατροφή και διάφορα άλλα, ας πούμε, καλά πράγματα για τον οργανισμό, το απλά το πράσινο τσάι θα βοηθήσει αντίστοιχα στο να γίνει ο οργανισμός μας ένα τσάκ λίγο πιο καλύτερο. Περιέχει καφέινη και πολυφενόλες γνωστές ως κατεχίνες. Οι κατεχίνες είναι αντιεξοδοτικές ουσίες που αντιμετωπίζουν αλλά και προλαμβάνουν την κυταρική καταστροφή. Γενικότερα, εγώ το πράσινο τσάι το πίνω και το καλοκαίρι, με ωραία παγάκια και με λεμόνι, αλλά και το χειμώνα ζεστό. Μπορούμε λοιπόν να τα καταναλώσουμε 365 μέρες το χρόνο και να επωφεληθούμε.

Όπως σας είπα και πριν, το πράσινο τσάι έχει κατεχίνες οι οποίες είναι αντιοξειδωτικές ουσίες. Μία συγκεκριμένη όμως κατεχίνη που περιέχει το πράσινο τσάι θεωρείται υπεύθυνη για πάρα πολλές ευεργετικές δράσεις που έχει. Στην ουσία αποτελεί μια εξαιρετική πηγή αντιοξειδωτικών ουσιών. Καίει το λίπος, αλλά και βοηθάει στην άσκηση, μπορεί να μας βοηθήσει να καταπολεμήσουμε το άγχος, ενώ αντίστοιχα να μειώσει και την αρτηριακή πίεση, χαμηλώνοντας τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα, προστατεύει τους πνεύμονές μας από το κάπνισμα, προστατεύει το ύπαρ από το αλκοόλ, αποτρέπει την καταστροφή των δοντιών μας και μειώνει την κακοσμία του στόματος, συμβάλλει και στην αναδόμηση των οστών και βελτιώνει και τη λειτουργία του νοσοποιητικού μας συστήματος. Ενυδατώνει καλύτερα ακόμα και από το νερό και κάποια από αυτά μάλιστα έχουν τεκμηριωθεί με μελέτες που έχουν γίνει, ενώ κάποια όχι, αλλά φημολογούνται εδώ και δεκαετίες.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αφεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
6: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
5: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
7: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

Το πράσινο τσάι, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, βοήθησε πάρα πολύ στην πρόληψη μιας σειράς θεμάτων που σχετίζονται στην ουσία με την καρδιακή λειτουργία, από την υψηλή αρτηριακή πίεση έως και τη συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Ό,τι στην ουσία βοηθάει στην καρδιακή λειτουργία είναι συνήθως καλό και για την εγκεφαλική λειτουργία ταυτόχρονα, γιατί ο εγκέφαλός μας χρειάζεται επίσης υγιή αγγεία. Σε μελέτες λοιπόν που έχουν γίνει, η μαγνητική τομογραφία του εγκέφαλου έδειξε ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν συστηματικά πράσινο τσάι παρουσιάζουν μεγαλύτερη δραστηριότητα σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου οι οποίες σχετίζονται με τη μνήμη. Πρόσφατες επίσης μελέτες έδειξαν πως γενικότερα υπάρχει ιδιότητα να ελέγχει και την υπεργλυκαιμία, να μειώνει το σωματικό βάρος και να ελαττώνει τις επιπλοκές από το διαβήτη.

Το πράσινο τσάι, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, βοήθησε πάρα πολύ στην πρόληψη μιας σειράς θεμάτων που σχετίζονται στην ουσία με την καρδιακή λειτουργία, από την υψηλή αρτηριακή πίεση έως και τη συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Ό,τι στην ουσία βοηθάει στην καρδιακή λειτουργία είναι συνήθως καλό και για την εγκεφαλική λειτουργία ταυτόχρονα, γιατί ο εγκέφαλός μας χρειάζεται επίσης υγιή αγγεία. Σε μελέτες λοιπόν που έχουν γίνει, η μαγνητική τομογραφία του εγκέφαλου έδειξε ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν συστηματικά πράσινο τσάι παρουσιάζουν μεγαλύτερη δραστηριότητα σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου οι οποίες σχετίζονται με τη μνήμη. Πρόσφατες επίσης μελέτες έδειξαν πως γενικότερα υπάρχει η ιδιότητα να ελέγχει και την υπεργλυκαιμία, να μειώνει το σωματικό βάρος και να ελαττώνει τις επιπλοκές από το διαβήτη.

Το πράσινο τσάι, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, βοήθησε πάρα πολύ στην πρόληψη μιας σειράς θεμάτων που σχετίζονται στην ουσία με την καρδιακή λειτουργία, από την υψηλή αρτηριακή πίεση έως και τη συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Ό,τι στην ουσία βοηθάει στην καρδιακή λειτουργία είναι συνήθως καλό και για την εγκεφαλική λειτουργία ταυτόχρονα, γιατί ο εγκέφαλός μας χρειάζεται επίσης υγιή αγγεία. Σε μελέτες λοιπόν που έχουν γίνει, η μαγνητική τομογραφία του εγκέφαλου έδειξε ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν συστηματικά πράσινο τσάι παρουσιάζουν μεγαλύτερη δραστηριότητα σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου οι οποίες σχετίζονται με τη μνήμη. Πρόσφατες επίσης μελέτες έδειξαν πως γενικότερα υπάρχει ιδιότητα να ελέγχει και την υπεργλυκαιμία, να μειώνει το σωματικό βάρος και να ελαττώνει τις επιπλοκές από το διαβήτη.

Λες και σε έβαλε ο διάβολος, αυτός ο πάνωπλος. Είναι όπνευμα κι αλάτι στις πληγές μου. Κάθε βράδυ υποθύμαχα, μα σε περίμενα. Μα στήριο κοιμάσαι, τώρα ήρθε η σειρά σου. Με γονάτισες και μ' αφήσες.

Το μέλι, όπως σας έχω αναφέρει και παλιά, είναι ένας φυσικός θησαυρός, γνωστός πάρα πολύ για τις ευεργετικές ιδιότητες που προσφέρει από πάρα πολύ παλιά χρόνια. Οι αρχαίοι μάλιστα Έλληνες αξιολογούσαν το μέλι αλλά και τις ιδιότητές του ως ένα δώρο των θεών. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το μέλι αλλά και οι μέλισσες πρωταγωνιστούν και στη μυθολογία. Ο Ιπποκράτης λοιπόν ξεχώριζε το μέλι για τις θεραπευτικές ιδιότητες και το συνιστούσε ως φάρμακο σε διάφορες καταστάσεις. Εκτός από τους Έλληνες λοιπόν φαίνεται όμως και άλλοι πολιτισμοί, όπως στην Αίγυπτο ή στην Ινδία, το θεωρούσαν το μέλι ως ένα θεραπευτικό συστατικό.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Ευζήν και να συνεχίσουμε λιγάκι για τον θησαυρό, το φυσικό θησαυρό, δηλαδή το mail. Στην ουσία ενισχύει το νοσοποιητικό μας σύστημα, αποτελεί μια εξαιρετική φυσική πηγή ενέργειας και θεωρείται και μάλιστα ελιξίριο ομορφιάς, δεν είναι λίγα τα προϊόντα που περιέχουν μέλι μέσα. Φροντίζει πάρα πολύ τα τραύματα, συμβάλλει στην καλή υγεία του γαστρεντερικού μας συστήματος, αντιμετωπίζει πάρα πολύ ωραία τον πονόλαιμο αλλά και το βήχα και μπορεί να μας βοηθήσει στη χαλάρωση αλλά και σε έναν καλύτερο ύπνο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Break FM 100,8.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα.

0: Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Υπάρχει ένας μύθος ότι οι διαβητικοί ασθενείς απαγορεύεται να καταναλώσουν φρούτα. Αυτό πλέον έχει καταρριφθεί. Είναι αλήθεια ότι η αυξημένη κατανάλωση φρούτων μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα μας, όμως αυτό στην ουσία μπορεί να συμβεί και σε ασθενείς χωρίς να έχουν σακχαρώδη διαβήτη. Για την ακρίβεια, τα φρούτα μπορούν να θεωρηθούν ως η λύση ανάγκης για τους διαβητικούς, γιατί στην ουσία ικανοποιούν την ανάγκη που έχουν για γλυκό, αποφεύγοντας να καταναλώσουν ζάχαρη. Τα φρούτα περιέχουν ένα σάχαρο που ονομάζεται φρουκτόζη. Η φρουκτόζη λοιπόν μετατρέπεται μέσω του σηκωτιού μας σε γλυκόζη και στη συνέχεια απελευθερώνεται στο αίμα μας. Η φρουκτόζη σε αντίθεση με την απλή ζάχαρη δεν επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τα επίπεδα σαχάρου ή της ινσουλίνης στο αίμα.

0: μεριά σου.
1: Η επιλογή των φρούτων από τους διαβητικούς ασθενείς θα πρέπει να πραγματοποιείται βάσει του γλυκαιμικού τους δείκτη. Μερικά φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη είναι, ας πούμε, οι φράουλες, τα βατόμουρα, τα μήλα, τα κεράσια, τα δαμάσκηνα, τα πορτοκάλια αλλά και τα νεκταρίνια.

0: Οι διαβητικοί ασθενείς μπορούν να απολαύσουν τα αγαπημένα τους καλοκαιρινά φρούτα, αλλά να είναι στις σωστές ποσότητες χωρίς να απαριθμίσουν τα επίπεδα του σαχάρου τους. Στην ουσία, τα φρούτα είναι προτιμότερο να καταναλώνονται ολόκληρα παρά σε μορφή χυμού, γιατί το ολόκληρο φρούτο περιέχει φυτικές ίνες που βοηθούν στη ρύθμιση του σαχάρου στο αίμα, εν αντιθέσει με τους χυμούς που δεν διαθέτουν. Τα αποξηραμένα αντίστοιχα φρούτα θα πρέπει να καταναλώνονται με προσοχή και σύνεση ως προς την ποσότητα.
1: Σε ποιον

0: Break FM 100,8.
1: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου.
2: Υπάρχω κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω.
1: Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
3: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
1: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
3: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

κάποια από τα βασικότερα ωφέλη, καθώς και έναν εύκολο τρόπο να τα εντάξουμε στην ουσία, στην καθημερινότητά μας, είναι το περπάτημα. Τι κάνει το περπάτημα? Τονώνει τους μύες, ανακουφίζει τους πόνους στις μέσεις μας, ενδυναμώνει οστά και αρθρώσεις, βελτιώνει την αναπνοή, προλαμβάνει καρδιακές παθήσεις, ενώ βοηθά και στη λειτουργία του κεφάλου αλλά και την ψυχική μας υγεία. Να κλαις αυτούς που δεν...

Έτσι από τη ΔΕΗ, τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: 26 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Θα σ' αγαπάω μες στην ψυχή μου, στην ψυχή μου μυστικά. Θα σε κρατάω

Όταν πραγματοποιούμε μια σωματική δραστηριότητα, ενθαρρύνουμε τα μυϊκά μας κύτταρα να απορροφήσουν γλυκόζη από την κυκλοφορία του αίματός μας για να την κάνουν ενέργεια, μειώνοντας έτσι το σάχαρο βραχυπρόθεσμα και βοηθώντας τη διατήρηση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη μακροπρόθεσμα. Σύμφωνα λοιπόν με διαβητολογικές έρευνες, η άσκηση βοηθάει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 αλλά και των επιπλοκών που τον συνοδεύουν. Και ενώ κάθε τύπος άσκησης είναι καλός για τη ρύθμιση της γλυκόζης στο αίμα, το περπάτημα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό, ειδικά όταν το κάνουμε αμέσως μετά το φαγητό.

0: Break FM 100,8.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου άργο σβήνει.

0: καθά 100,8.
1: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
2: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας, με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
9: Άλλη μια επιτυχία.
10: Άλλη μια στιγμή break.
9: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξενύχτας.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
3: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κογονίου. Μια ξεχωριστή, ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης. Σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
4: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
3: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
5: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Break FM 100,8.
1: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
2: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
1: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
2: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
3: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
4: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
3: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
5: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
2: Να σε

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: έχεις την καρδιά.
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες, όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα και την Πέμπτη, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το Φορτηγό, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος, Όπου κι αν πας. Έρχονται Δέσποινα Βανδύ και Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι, η Ιουλία Καλυμάνη με Ξόδεψες, αλλά και ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Επιπτώσεις. Καλή μας διασκέδαση.

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ήταν ο Ιορδάνης Αγαπητός με το Εξάρτηση και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχεται αμέσως τώρα ο Απόν και το Ρεμπέτικο, αλλά και πολλές ακόμα επιτυχίες μέχρι να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Break FM 100,8.
1: Break FM 100,8.
2: www.breakfm.gr.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Νύχτα στα FM. Τώρα που σε έχω

0: Νύχτα στα FM.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Άννας, Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά Ακούνια, ενώ λίγο πριν ήταν ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια για την Κατερίνα. Έρχεται αμέσως τώρα η Πέγγι Ζήνα με το Άμυνα για τον Τάσο και αμέσως μετά Άννα Βύση και Αιγαίο για τον Παναγιώτη.

Ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό, μία επιλογή της Σοφίας, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Αγαμέμνον, στο Μέμνον, στη Μεμνία, στον Πατρίκιο και στην Πατρικία που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι η μέρα υπερηφάνειας των άφιλων ατόμων, η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, αλλά και η παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: που δεν εγκρίνει.
1: Βράδυ τρίτης νύχτας στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Μαρίας, Ρία Ελληνίδου Εξηγήστε μου, ενώ λίγο πριν ο Αντώνης Ρέμος με το Δευτέρα για το Θάνο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Νίκος Βέρτης με το «Μου έλειψες πολύ» για τον Βασίλη.

0: Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Break FM 100,8. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

Άσε με να κάτσω πλάι σου κι ό,τι θέλει συλλογή σου. Δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου.

σου, άκουσα την καρδιά σου να σπάει σιδερά. Τόσα φιλιά ξεμείνα, να φύγω δεν μ' αφήνω.

0: στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.

0: Αφού το θέλεις απόψε μακριά σου θα
1: ναι,
0: φύγω.
1: Καλά, καλά.
0: Μας αν με χάσεις θα κλάψεις με πόνο πικρό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αφού το θέλει η καρδιά σου, εγώ θα φύγω μακριά σου. Φεύγω για
1: πού
0: σου,
1: πας,
0: για σου. Αφού το θέλει η καρδιά σου, εγώ θα φύγω μακριά σου. Να, φεύγω για σου, για σου.
1: Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Να γκρινιάζεις, μόνο πάψε.
0: Σε μένα το
1: δεν
0: λες.
1: Μπορώ να το ανεχτώ.
0: Μένα,
1: άμα θες να φύγεις, φύγε.
0: Καλά,
1: στο
0: μπακέ
1: το ξαναλέω.
0: Γιατί?
1: Μη μου πεις μετά πως θέω.
0: Ναι, γιατί.
1: Γιατί.

κλάψει, κλάψε. Να γκρινιάζει μόνο πάψε. Δεν μπορώ να τα ανεπτώ. Άμα θε να φύγει, φύγε. Στο παγκέ το ξαναλέω. Μη μου πει μετά πω θέω.

0: Η ώρα είναι 3. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.